0: Τρίτη θέση στο άλμα επί κοντό, στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουπλάντης με 6-0-7. Καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων στον ΑΟΚ, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ρίζος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με μεταβλητούς ανέμους στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
4: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
3: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
4: Εδώ, τα ακούς πρώτος.
7: Hey, it's Sabrina Carpenter.
8: On the new music show with John.
9: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τετάρτη, με ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από Gordo και Renier Zonneveld, ήταν το Loco Loco. Και τώρα θα σας πάω πολλά πολλά χρόνια πίσω στο 1983, όταν το Gold, τον Σπαντάο Μπαλέ, ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 80. Ξεχώρισε αμέσως για την μεγαλειώδη παραγωγή, τα χαρακτηριστικό σαξόφωνο και το αισιόδοξο

0: ξεκίνημά του και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα classics της βρετανικής pop. Τώρα αποκτά μια νέα εκτέλεση αυτό το καλοκαίρι χάρη στον Majestic, ο οποίος του άλλαξε τα φώτα σε ένα μοντέρνο dance hit. Ο Βρετανός παραγωγός διατηρεί τα αυθεντικά φωνητικά του Tony Hadley, ενώ μουσικά προσθέτει ένα house ρυθμό. Ο Majestic έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι έχει την ικανότητα να κυριαρχεί στα charts με τα remakes που κάνει, επομένως μην απορρίστε αν και αυτό θα τα πάει καλά. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, this is Majestic and you're listening to my new single. Thank you.

mention the pace. We knew that he was there on the case.

Ήταν η Juggle με το The Wave και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Αν κάποιος σας ρωτήσει ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι των Nora & Pure, η απάντηση είναι σίγουρα το μαγευτικό Come With Me. Η παραγωγός μπορεί να συνεχίζει κανονικά την καριέρα της, αλλά το Deep House Anthem από το 2013 είναι αυτό που την καθιέρωσε στην dance σκηνή. Έχει sample από το Year of the Cat του Al Stewart του 1976 και έμεινε για πάνω από 7 μήνες στο top 100 στο Beatport. Αμέσως μετά ήρθε η παγκόσμια αναγνώριση με περιοδίες εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Coachella αλλά και το Tomorrowland. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hi, this is Calvin Harris. Check out my brand new single.
2: Boy, New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Hi, I'm Zayna, and you're listening to my new single, Janento, Janento, on the New Music Show with John.
1: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες.

Τζίγκας και αυτές είναι οι επιτυχίες του καλοκαιριού, Ζέινα και Ζανανδό. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Ιουλίου 2012 ανέβηκε στο YouTube ένα από τα βίντεο με τα περισσότερα views στην ιστορία της πλατφόρμας. Και αυτό είναι το Gangnam Style του Psy. Εξαιτίας του κλιπ, το τραγούδι του K-pop καλλιτέχνη έγινε viral σε όλο τον κόσμο και κάθε άνθρωπο σε κάθε γωνιά του πλανήτη είχε μάθει απ' έξω τις χορευτικές κινήσεις. Μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει 6 δισεκατομμύρια views και επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε, έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ένα από τα σούπερ ατμοσφαιρικά κομμάτια των Magic Jordan ήταν το Cold στο New Music Show και πατέρα στους Good Neighbors και το Superstar, το οποίο μοιάζει με την αρχή για κάτι καινούριο για το συγκρότημα, αφού ακούμε έναν πιο ομό, πιο ενεργητικό ήχο. Πρόκειται για ένα feel good track που μιλάει για την ορμή του να ερωτεύεσαι κάποιον και να αποφασίζεις να μην το παίζεις ψύχραιμος. Αυτό το καλοκαίρι το duo θα εμφανιστεί σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, όπως το Wilderness στην Αγγλία, το οποίο θα γίνει στο τέλος του μήνα, αλλά και το Summer Sonic στο Τόκιο στα μέσα Αυγούστου. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα James και Ren στο Sous Control. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης στις Βρυξέλλες. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν και οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην τράπεζα και πως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση και την κατηγορία που τους έφερε αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού στη Νέα Καρβάλη. Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό της ΔΕΗ Καβάλας. Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα ανέλθει στο 32% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων θα αγγίξει περίπου τις 750.000 ευρώ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 19 Ιουλίου τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων λήγει την Πέμπτη. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλα στην Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την περασμένη Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8 και 31 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουπλάντης με 6-07.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε. Στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο.
2: Εδώ.
1: Ανάφτε εδώ, air condition και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να δροσιστούμε λίγο, παρακαλώ.
2: Είμαστε άναψε στο το μέσον της εβδομάδας.
1: Έτσι, Τετάρτη, 15 του μήνα, Ιουλίου.
2: Κόσμος Κατραμάδος, Εφη Βαλή, κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες. Παρεούλα θα τις περάσουμε. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο, την Βλαδιμήρα, την Ιουλίτα και τον Κύρικο.
1: Αυτό, ο Βλαδιμήρος, Κυριακίδης, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά και σε εκείνους που έχουν γενέθλια. Είμαστε ακόμα νομίζω στο ζώδιο του καρκίνου.
1: Εννοείται βέβαια, κανονικότατα. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί εδώ, έτσι και σήμερα για δύο ώρες, μείνετε κοντά μας. Θα περάσουμε καλά, καλές διακοπές αυτούς που κάνουν διακοπές στα μέρη μας, να πούμε.
2: Καλώς μας ήρθατε.
1: Έτσι, χαιρετισμούς και στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
2: Τα φιλιά μας.

0: Λοιπόν, θέλω να έτσι να εκμυστηρευτώ κάτι.
1: Να εκμυστηρευτείς.
0: Ναι, συνήθως δεν σας προτείνω τηλεόραση το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν ακούτε, αν έχετε ακούσει συχνά την εκπομπή. Δεν σας προτείνω να δείτε κάτι το καλοκαίρι, να χωθείτε δηλαδή απέναντι από την τηλεόραση και να μην ζήσετε έξω, είτε είσαστε χωρίς άδεια είτε με άδεια. Σας προτείνω συνήθως να βγαίνετε έξω, να περπατάτε, να συναντιέστε, να κάνετε παρέα, είτε έχετε χρήματα είτε όχι, με λίγα ή περισσότερα, να μπορέσετε να περάσετε καλύτερα αυτό το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι. Όμως στην προκειμένη περίπτωση πάντα βρίσκω κάτι στην τηλεόραση που με συντροφεύει καλοκαιρινά. Δηλαδή όταν θέλω να δω κάτι, λίγες ώρες την ημέρα, μια ώρα την ημέρα, να χαλαρώσω ρε παιδί μου, μεσημέρι που κάνει ζέστη ας πούμε, να βρω κάτι το οποίο να δω στην τηλεόραση, να μου αρέσει, να είναι και λίγο ή ως πολύ καλοκαιρινό. Στην προκειμένη περίπτωση παλιότερα ας πούμε μου άρεσε η σειρά το Κάπινγκ στην ΕΡΤ. Το είχε βάλει επανάληψη τα μεσημέρια και το βλέπαμε. Τώρα υπάρχει το Netflix και θέλω να σας προτείνω ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει κάνει ένας Ελληνοαμερικανός, ο Πίτερ Μανέας, ο οποίος έχει γυρίσει, Ελληνοαστραλός, συγγνώμη, έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα με το κοτερό του. Όλα τα νησιά, ο στόχος του είναι να γυρίσει λέει 270 νησιά.
1: Μπράβο.
0: Και έχει κάποιους κύκλους και σε κάθε κύκλο έχει αρκετά νησιά μέσα. Σας το προτείνω εκεί πέρα που κάθεστε και θέλετε να ξεκουραστείτε ή να σας πάρει ο ύπνος ή να γλαρώσετε ή να δείτε κάτι. Μην δείτε καμιά βλακία, δείτε κάτι τέτοιο να μπορεί να ανακαλύψετε κάποια πράγματα σε κάποιες περιοχές. Να πεις, ξέρω από Κέρκυρα μωρέ, λέμε ένα παράδειγμα τώρα, αλλά κάτι να ανακαλύψεις στο συγκεκριμένο νησί που δεν το έχεις ανακαλύψει.
1: Μάλιστα.
0: Η Οδύσσια μου στην Ελλάδα λέγεται, αλλά στα αγγλικά. Έχει ενδιαφέρον.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα, έχουμε πολλές μουσικές, έχουμε χορούς, τραγούδια, έχουμε
1: θα,
0: τσίπουρα
1: θα βγάλουμε
0: εδώ.
1: Και μπαλέτο.
0: Τσίπουρα.
1: Τσίπουρα θα βγάλουμε. Με μεζέ ή χωρίς.
0: Ό,τι θες εσύ.
1: Βγάλε και κάτι έτσι, θα μας κόψει.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, χαλαρά, γράφοντας από την παραλία, ξέρω από την πισίνα, δεν ξέρω τι.
1: Κοσμάς κατρομάδος.
0: Από το διπλό κρεβάτι.
1: Ή έβγαλη, με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Από τον κήπο.
1: Τον κόβω όσο πιο γρήγορα γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα περάσει σε άλλες λεπτομέρειες.
0: Από το μπαλκόνι.
1: Άσε, γιατί για τον μπαλκόνι έχω να σου πω.
0: Δεν τα έμαθα. Τα άμαθα τα μαντάτα. Φτάσαμε και στα αυτιά μας.
1: Για να το έχεις στο μυαλό σου, όχι τίποτα άλλο.
0: Δεν ξέρω, εγώ ζω επικίνδυνα. Στο έχω πει πάνω από μια δεκαετία τώρα. Επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, στο μέσο της εβδομάδας και 15 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί.
2: Κοσμάς Κατραμάδος και κλασικά είναι εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε, στρέφουμε το βλέμμα στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτον εδώ το κόσμο.
1: Ήρθε η ώρα!
2: Το 301 π.Χ. είχαμε τη μάχη στην ύψο της Φρυγίας μεταξύ των επιγονών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Το 1892 είχαμε φοιτητικές ταραχές στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλαίου Τρικούπη. 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε υφίξει από το 1864. 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό παραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. 2006 αρχίζει τη λειτουργία του οϊστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Ιουλίου.

0: ξέρεις ότι μιλάω, γιατί δεν θέλω να σου συμβεί κάτι. Δεν θέλω να πάθεις κάτι ανάλογο. Θέλω να ξέρω ότι θα είσαι καλά. Δεν θέλω να μου πάρεις τηλέφωνο, μου πεις άστα Εύη, δεν μπορείς να φανταστείς που βρίσκομαι και να είσαι κάπου κακά.
1: Δεν θα σου πω έτσι. Θα σου πω έλα να με βγάλεις από τη φυλάκα.
0: Αυτό δεν θέλω να μου πεις, δεν θα έχω και την εγγύηση να τα σκάσω, καταλαβαίνεις. Ένας άντρας εθεάθη να κυκλοφορεί τσιτσίδι, όπως τον γέννησε η μάνα του, στο μπαλκόνι του σπιτιού του που βρίσκεται στο κέντρο της Λάρισας.
1: Καλά, μην το λες έτσι, τσιτσίδι, όπως τον γέννησε η μάνα του. Μια χαρά, φυσιολογικά
0: δίκιο άνθρωπος. Καλόγυμνος, στο μπαλκόνι, βρε.
1: Στο μπαλκόνι,
0: τι
1: ναι.
0: Τι σου φταίει ο άλλος να σε δει με το λιλί σου έξω.
1: Εμένα τι μου φταίει το μάτι μου που βγαίνει στις παραλίες και μισή δεν βλέπονται. Άσε με τώρα.
0: Σε μια ίδια και μισή. Είμαι εγώ στο σπίτι.
1: Κρέμεται η κοιλιά
0: μου
1: και το βυζί έξω για να μου βγαίνει στην παραλία. Κλείψου μου, καλέ.
0: Άσε με τώρα
1: καλέ,
0: που κάνεις
1: ρίξε ένα σάλι πάνω σου.
0: Κάνεις
1: ρίξε ένα
0: σάλι. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Α, body shaming είναι αυτό, αλλά το άλλο δεν είναι.
0: Το άλλο δεν είναι, δεν κατάλαβα.
1: Είχε πάρα πολύ ζέστη εκείνο το μεσημέρι. Είδες τι ωραία που τα λέμε. Έτσι δεν κάνουμε και για podcast. Μπορούμε να το
0: να
1: κάνουμε.
0: Να μπει μέσα να κάνει ένα μπάνιο.
1: Έχει κάνει μπάνιο ο άνθρωπος, κυκλοφορεί στο σπίτι του γυμνός, είτε είχε παρέα μέσα είτε δεν είχε. Και τώρα για ένα λεπτό, ας πούμε, που μπορεί να χρειάζεται να βγει έξω.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν
1: ντυθεί.
0: Ένα λεπτό.
1: Άντε να ήταν δύο. Μπορεί να ήταν και ένα, πού το ξέρεις εσύ.
0: Μπορεί για να τον είδανε.
1: Καταρχήν ξέρουμε αν τον είδαν γυναίκες ή άντρες. Μάλλον γυναίκες θα τον κατηγγείλουν.
0: Για να τον πέτυχε όμως και το περιπολικό έξω και να του έκανε τη σύσταση.
1: Α, τον πέτυχε.
0: Ήταν ώρα.
1: Έμα και εσύ, άνθρωπέ μου, τι βγήκε να ρεμβάσεις μεσημεριάτικο με τον κάθο να γυμνώσει έξω. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Είδες που έρχεσαι στα λόγια μου.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν έρχομαι, μια χαρά είμαι εγώ. Εντάξει, δεν έχω κάτσει πολύ ώρα έξω στο μπαλκόνι, αλλά το έχω κάνει αρκετές φορές αυτό. Όχι μία και δύο.
0: Να θυμηθώ να μην περάσω έξω από το σπίτι σου.
1: Μην περάσεις.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Τετάρτη. Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι, να το πούμε και αυτό, όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι τουλάχιστον, παρεούλα σας. Σας το λέμε και αυτό, να το ξέρετε.
1: Εδώ παρεούλα θα είμαστε, παρεούλα θα τα περνάμε όλα. Και εντάξει, και να εκδηθεί αυτός εδώ απέναντι, δεν θα σας το πω.
0: Μπορεί να το καταλάβουν
1: οι ακροατές αν λείψω.
0: Μπορεί να το καταλάβουν οι ακροατές αν λείψω, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σε φέρουμε. Θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμα και πρέπει να μου το εξηγήσετε είναι γιατί κάθε καλοκαίρι πρέπει να μαθαίνουμε κάποια συγκεκριμένη εποχή ότι ο Ευαγγελάτος και η Τατιάνα ξεκινάνε διακοπές. Αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει. Κάμα κάθε καλοκαίρι όμως. Έχουμε και επίσημη ενημέρωση. Άλλοι παραγωγοί, άλλοι παρουσιαστές δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης στις Βρυξέλλες. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν και οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην τράπεζα και πως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση και την κατηγορία που τους έφερε αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού στη Νέα Καρβάλη. Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό της ΔΕΗΑ Καβάλας. Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα ανέλθει στο 32% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων θα αγγίξει περίπου τις 750.000 ευρώ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 19 Ιουλίου τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων λήγει την Πέμπτη. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλα στην Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την περασμένη Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8 και 31 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουπλάντης με 6-07. Καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων στον ΑΟΚ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ρίζος.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός.

0: για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
2: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
2: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
2: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
2: Τηλέφωνο 2592062472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
4: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά
4: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
3: από το ePavla Radio,
4: από το live24.gr.
3: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ η επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, στη δεύτερη ώρα. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Καλές διακοπές στα μέρη μας, να έχετε. Εμβιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, δύο ώρες εδώ μαζί, με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας. Για να περνάμε καλά. Εκεί που δουλεύουμε,

0: Εκεί που διακοπάρουμε, εκεί
1: και
0: που
1: οδηγούμε.
0: Για να
1: περνάμε καλά και να περνάμε και ακόμα καλύτερα, όχι απλά καλά.
0: Λοιπόν... Δύο γυναίκες πάλευαν πάνω από μία ξαπλώστρα.
1: Τώρα έτσι όπως μου το λες είναι... Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα.
0: Κοντά είσαι, δεν είσαι μακριά. Έτσι, αυτό έγινε... Κοντά στην Νάπολη, βέβαια. Mm-hmm. Οι γυναίκες πάλευαν πάνω από μισή ώρα για το ποια θα πάρει μία ξαπλώστρα να τη στήσει μπροστά από τις ξαπλώστρες των άλλων. Έχουμε φτάσει σε ένα έτσι επίπεδο. Έτσι.
1: Ποιο επίπεδο δεν γίνεται.
0: Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει πάτος. Και ξύνουμε τον πάτο ή έχουμε κι άλλο και δεν το έχουμε καταλάβει. Αλλά ότι είμαστε στον πάτο, είμαστε. Τώρα αν κατεβαίνουμε, αν φτάσαμε, δεν το ξέρω. Νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει.
1: Εκεί που δεν
0: υπάρχει. Ναι. Καταλάβες, έπεσε τόσο ξύλο. Βέβαια τώρα η δικαιοσύνη έτσι τους λέει ότι θα βρεθούν μπροστά στη δικαιοσύνη αυτές οι δύο γυναίκες. Γιατί δύο γυναίκες ήτανε. Οι οποίες... Παίξανε ξύλο για τις ξαπλώστρες στην παραλία. Σε μια παραλία, λέει, που περιμένει κόσμο στην ουρά για να κάτσει. Περιμένει κόσμο στην ουρά για να κάτσει στην παραλία. Πού ακριβώς έχουμε φτάσει. Έτσι, τι πολιτισμός είναι αυτός. Για πες μου, δηλαδή. Ας πούμε ότι αυτοί τώρα οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς είναι γονείς. Τι παιδιά θα βγάλουν αυτοί οι γονείς. Αναρωτιέμαι κι εγώ. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά πώς θα πορευτούν στη ζωή τους. Μετά θα παίζουν μπουνιές στη θάλασσα έτσι για την πλάκα. Δεν ξέρω τι να πω.

0: Πες το.
1: Και εσύ πες το, γιατί να το πω εγώ δηλαδή.
0: Γιατί?
1: Να το πάρω όλο πάνω μου. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Πάρ' το όλο πάνω σου κι εσύ. Έχει ζέστη, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, μήπως ανησύχησες το τελευταίο χρονικό διάστημα?
0: Γιατί πράγμα να ανησυχήσω?
1: Δεν ξέρω, που δεν φαινόταν στα social media η Τούνη.
0: Ανησύχησαν, ναι, very, very, οι
1: ανησύχησαν οι ακολουθοί της, καλέ. Καλέ, όταν δεν βγαίνει ο άλλος στα social media πλέον, ανησυχούν οι ακόλουθοι της Βασίλισσας.
0: Εσένα οι ακόλουθοι σου ανησυχούν, ναι.
1: Ανησυχούν, αφού μου στέλνουν κάθε τόσο, ζεις, είσαι καλά, έφαγες το αυγό σου τώρα το πρωί, ξέρω κι εγώ. Μου λένε, με ρωτάνε διάφορα.
0: Και τους απαντάς.
1: Κοιμήθηκες καλά? Με ρωτάνε, άμα δεν απαντήσω, αρχίζουν και ανησυχούν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Οπότε εσύ φροντίζεις και τους απαντάς.
1: Ναι, τώρα για να τους έχω ήσυχους. Για να μην ανησυχούν. Δεν μπορώ. Πραγματικά ο κόσμος καίγεται. Έτσι και το...
0: Κάνει κόμωση.
1: Ναι.

0: Είναι που μερικές φορές λέω βουλωμένο γράμμα διαβάζει αυτή η κοπέλα εδώ απέναντί μου. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτή. Με τα βουλωμένα.
0: Εσύ είσαι. Εσύ είσαι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα τελευταίο. Έτσι, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες, να πάρουμε μια ανάσα εδώ μέσα στο στούντιο και να επιστρέψουμε με πολύ ζέστη όλοι μας. Εντάξει, έχω ακροάτρες, κάνα δύο που μου έγραψαν πεθαίνω, δεν μπορώ, ξέρω εγώ, με τη ζέστη.
1: Με τη ζέστη.
0: Ναι, κουράγιο και δύναμη. Εντάξει, θα πάει και λίγο παραπάνω σήμερα η θερμοκρασία, να ανοίξαμε λίγο το διακόπτη, να πάει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, Ευηβαλίκος Μάσκα Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok, εκεί θα μας βρείτε.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο, μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα, καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους.
1: Τετάρτη, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουνε.
2: Χρόνια πολλά και σε εκείνους που έχουν γενέθλια.
1: Και αυτοί που έχουν γενέθλια, γιατί όχι.
2: Μην τους αφήνουμε στην απέξω.
1: Κόσμος και δραμάδος έβιβαλοι εδώ για λίγο ακόμα και να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε ότι ένας άντρας στη Μύκονο μετά από ξυλοδαρμό με τη γυναίκα του ζήτησε να έχει Bunny Button. Έτσι.
2: Άμα το χρειάζεται.
1: Εγώ θα σε ρωτήσω τον αριθμό που πρέπει να βρεις στο quiz πόσα Bunny Button έχουν ζητήσει οι άντρες από την αρχή του έτους.
2: 800.
1: Λίγα λες.
2: Αλήθεια.
1: Λίγα λες. Και γιατί το υποτιμάς δηλαδή τόσο πολύ να είναι μόνο 800.
2: Γιατί συνήθως
1: είναι μεγάλο το νούμερο.
2: Από σωματικής άποψης υπερτερούν, από σωματική δύναμη ας πούμε των γυναικών, οπότε...
1: Ναι, που σημαίνει τι ακριβώς με βάση τους κανόνες που έχουν βγει, ότι μπορεί ο άντρας να δείρει.
2: Όχι, ότι μπορεί να αμυνθεί, όχι να δει.
1: Τι να αμυνθεί, η άμυνά του πέφτει στη βία του αλουνού. Δηλαδή, πολλές φορές έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι πήγε να με χτυπήσει και έσπασε το χέρι της. Και το θεώρησε ότι της έκανα εγώ κακό. Τέλος πάντων, 2.200 άντρες από την αρχή του 24 μέχρι σήμερα έχουν ζητήσει Bunny Button και αυτό υποψιάζομαι, μπορώ να σου πω άνετα γιατί έχει συμβεί, γιατί συνήθως σε πάρα πολλούς καυγάδες η γυναίκα ξεκινάει και χτυπάει τον άντρα, απλά δεν του κάνει κάτι, ενώ ο άντρας άμα της δώσει μία προφανώς και θα της κάνει κάτι.
2: Εγώ
1: και
2: αυτό δεν το ξέρω.
1: Σαν άμυνα, εγώ το ξέρω, το έχω ακούσει και γι' αυτό το λόγο το ζητάει σαν άμυνα ο άλλος, ότι σε περίπτωση που πας να σηκώσεις το χέρι σου σε μένα, σε απειλώ ότι έχω Bunny Button. Πάρα πολύ απλό. Έτσι ώστε να το σκεφτεί διπλά να σηκώσει χέρι η γυναίκα. Η γυναίκα σηκώνει πολύ εύκολα το χέρι γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει πολύ κακό, αλλά θα βγάλει το πείσμα, το νεύρο της επάνω στον άντρα.
2: Δεν μπορούμε να πούμε σε γενικεύσεις ότι η γυναίκα θα το κάνει αυτό.
1: Το κάνει από τα νεύρα της πολλές φορές.
2: Εγώ δεν το κάνω. Εσύ ξέρω και άλλες γυναίκες οι οποίες δεν το κάνουν αυτό. Γι' αυτό σου λέω δεν μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις.
1: Ξέρω ιστορίες τέτοιου είδους. Φαίνεται όμως εδώ από το Panic Button που είναι 2.200 ότι συμβαίνει αυτό.
2: Έχει και το ποσοστό το πόσες γυναίκες έχουν ζητήσει Panic Button.
1: Όμως θα είναι 3-4.000, δεν ξέρω, μπορεί να είναι αρκετές, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι 2.200 άντρες. Είναι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι αυτοί έχουν ξεπεράσει και το εσωτερικό κομμάτι. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει το ότι θα πούνε, θα με κοροϊδέψουνε, ότι η γυναίκα μου με χτυπάει και διάφορα όλα τέτοια. Που αν το ξεπεράσουν περισσότεροι άντρες, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερα Panic Button από άντρες. Είναι θέμα. Αλλά καλό είναι που ισχύει για όλους. Παλιότερα δεν ισχύει μέχρι πέρυσι.
2: Πρέπει να ισχύει.
1: Μέχρι
2: για
1: πέρυσι
2: όλους
1: δεν ισχύει, το ξέρεις αυτό. Ήταν μόνο για γυναίκες. Πήγαινε στην αστυνομία, ζητούσε Panic Button σαν άντρας, έλεγε μην είναι μόνο για γυναίκες. Από την αρχή το 24 είναι και για άντρες.

0: Λοιπόν, επειδή ξέρω τι άνθρωπος είσαι.
1: Ναι.
0: Θέλεις να μιλήσουμε για τις 20 καλύτερες πόλεις ως προορισμούς για τους καλοφαγάδες.
1: Α, ωραία, για λέγε.
0: Είναι λίστα που...
1: Ταύρος είμαι, αλλά γενικά το φάει είναι καλό.
0: Η λίστα του Time Out που δημοσιεύτηκε από το CNN. Πρώτη θέση, η Νάπολη.
1: Α, υπό εκεί.
0: Δεύτερη θέση, το Johannesburg στην Νότια Αφρική. Με το περίφημο, λέει, κότα σάντουιτς που έχει μέσα πατατάκια, λουκάνικο, τυρί ή αυγό.
1: Τώρα αυτή η λίστα τι ακριβώς είναι, για εξήγησέ
0: μου. Είναι πόλεις που αποτελούν προορισμό για καλοφαγάδες. Για αυτούς
1: δηλαδή το σάντουιτς είναι για καλοφαγάδες. Καλά. Το σάντουιτς είναι για καλοφαγάδες.
0: Ένα σάντουιτς πάνω μπορεί να είναι και το καλύτερο έχεις φάει.
1: Στην κορυφή όμως.
0: Στην τρίτη θέση είναι η Λίμα του Περού, όπου είναι, λέει, η πόλη με τα περισσότερα καλύτερα και βραβευμένα εστιατόρια στον κόσμο.
1: Συγγνώμη, όλα αυτά είναι κάτω πάνω το σουβλάκι, δηλαδή. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Να συνεχίσω εγώ τώρα για τους καλοφαγάδες. Ακολουθούν Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ, το Πεκίνο, η Μπαγκόγκ, η Κουάλα Λουμπούρ, το Μουμπάι, το Ντουμπάι, το Πόρτλαντ. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Ενώ τα άλλα δεν σου κάνουν τώρα.
0: Τα άλλα μπορεί να προσφέρουν κάτι το διαφορετικό που δεν γνωρίζω.
1: Καλύτερα από την Ελλάδα, βρε.
0: Δεν στο πάνε συγκριτικά με την Ελλάδα. Βέβαια, να σου πω ότι η Αθήνα δεν βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Ούτε Αθήνα, έτσι, ούτε Θεσσαλονίκη, αλίμονο, ούτε τίποτα.
1: Αλίμονο. Εκτός συναγωνισμού είμαστε.
0: Έχει όμως το Λίβερπουλ, έχει το Μεντεγίν της Κολομβίας, τη Σεβίλη, το Πόρτο, το Μαρακές.
1: Συγγνώμη, θα πας στο Λίβερπουλ για να φας. Σαν καλοφαγάς. Πάτε με τα καλά σας.
0: Λιόν, Σίδνεϊ, Μοντρεάλ, Οσάκα και Κοπενχάγη. Για την Κοπενχάγη, παρεπιπτόντως, το έχω ακούσει ότι έχει εξαιρετικά εστιατόρια.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι σας αφήνουμε προς το παρόν. Όποιος θέλει σε σχέση με το προηγούμενο που λέγαμε εδώ, να πάει να δοκιμάσει μόνος σας, κάνει μια γύρα την Ευρώπη καταρχήν, και να μας πει πού βρήκε καλύτερο φαγητό από την Ελλάδα. Έλατε, αυτό λέω κι εγώ. Να μας πει πού, να το δούμε κι εμείς. Λοιπόν, αύριο εδώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Καλές βουτιές, μπάνια, ξέρω κι εγώ. Σε μπανιέρα. Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης στις Βρυξέλλες. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν και οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην τράπεζα και πως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση και την κατηγορία που τους έφερε αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού στη Νέα Καρβάλη. Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό της ΔΕΙΑ Καβάλας. Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα ανέλθει στο 32% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων θα αγγίξει περίπου τις 750.000 ευρώ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 19 Ιουλίου τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Παλαιών Σφαγίων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων λήγει την Πέμπτη. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλα στην Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την περασμένη Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8 και 31 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουπλάντης με 6-07. Καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων στον ΑΟΚ, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ρίζος.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi.

0: 6-9-44-5-77-386
1: 6-9-44-5-77-386
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 2592-062-472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
7: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατά νέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εδώ είναι που λέει με σούντος του καλοκαιριού.
2: Κυριολεκτικά, γέως ημερομηνία να το πεις.
1: Τετάρτη 15 Ιουλίου.
2: Ναι.
1: Εντάξει, okay.
2: Μεσοβδόμαδα.
1: Είναι η εβδομάδα που πάρα πολλές και πάρα πολλοί αδειμονούν να φτάσει η Παρασκευή, διότι αρχίζουν οι καλοκαιρινές άδειες.
2: Σωστό και αυτό.
1: Ξέρεις, στο διάστημα 20 Ιουλίου με 15, 16, 17 Αυγούστου.
2: Αδειάζει ο τόπος από παντού.
1: Ναι, είναι οι μέρες που παίρνουν περισσότερη άδεια. Οι περισσότεροι, έτσι.
2: Οι μέρες που βρίσκεις να παρκάρεις. Όχι, δεν σε κοιτάω.
1: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός και άλλες δύο ώρες μαζί σας και σήμερα, φίλες και φίλοι, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου σε πολύ, πολύ, πολύ χρήσιμα πράγματα για το περιβάλλον, πάντα αυτό το κορίτσι. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, θα σου πω, ζακέτα να πάρεις.
1: Μη μου το πεις τελειά.
0: Μ' αρέσει ρε Άννα αυτό το πράγμα τώρα, σοβαρολογείς. Είναι πολύ ωραίο.
1: Μα έχεις
0: ωραίο.
1: Κάνει χαρά τώρα εσύ με τις πολύχρωμες ομπρέλες.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη,
0: ρε φίλε,
1: δηλαδή.
0: Είναι ωραίο. Ομπρέλα να πάρεις, πλέον ακούγεται παιδιά, γιατί όλα αυτά που περνάει ιδιαίτερα η Ευρώπη, αλλά και εμείς δεν πάμε πίσω. Με όλους αυτούς τους καύσονες και αυτή την έντονη τέλος πάντων ηλιακή ακτινοβολία, τι βγήκε σιγά σιγά στη φόρα?
1: Η σαμπρέλα.
0: Η σαμπρέλα. Δηλαδή ομπρέλες για τον ήλιο.
1: Ομπρέλες για τον ήλιο, βέβαια.
0: Αξεσουάρ το οποίο, παιδιά, κυκλοφορεί πλέον και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και όχι απλώς κυκλοφορεί, αλλά έχει και αρκετές πωλήσεις, έτσι.
0: Έχουν ανέβει τα μαγαζιά, τέλος πάντων, εταιρείες που φτιάχνουν τέτοιες ομπρέλες και το ένα και το άλλο. Λένε ότι έχουν ανέβει πωλήσεις πάρα πολύ και έχει γίνει πλέον της μόδας.
1: Και είναι πιο χαρούμενες, πιο πολύχρωμες.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Μπράβο, μπράβο τους.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει ένας κύριος, ο Phil Naisbitt,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι διευθυντής του James Smith and Sons.
1: Ναι.
0: Είναι ένα κατάστημα ομπρελών από το 1830 στο Λονδίνο, που έκανε εκείνες τις ομπρέλες
1: με
0: τα βολάν γύρω γύρω.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, και λέει ότι τις έχουμε ξαναβγάλει και πραγματικά έχει γεμίσει ο τόπος.
1: Βγαίνουν οι Λονδρέζες με τέτοιες μικρές ομπρελίτσες.
0: Ναι φίλε, πάρα πολύ ωραίο δεν είναι? Μ' αρέσει πραγματικά.
1: Να σου πω και κάτι άλλο που μ' αρέσει.
0: Για πες.
1: Μ' αρέσει το ότι έχουμε μαζί μας τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα, δηλαδή τις σχολές Α.
0: Βέβαια, αλίμονο. Γιατί έχει πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Και προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών.
0: Μάλιστα. Κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Μην πάρετε ομπρέλα, πάρετε τηλέφωνο. Έτσι.
1: Στο 210-5279-500.
0: 210-9640-117.
1: Είμαι να κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Φύγαμε.

0: Αυτοί δεν έχουν το Θεό τους και μπράβο τους.
1: Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που μου μίλαγες για αυτούς.
0: Βέβαια. Να σου πω κάτι. Πέραν το ότι είναι συγκροτηματάρα και εντάξει τώρα, εμείς κάπως λίγο πιο αυτό.
1: Ναι.
0: Rolling Stones τώρα, εντάξει, πίνουμε νερό στο όνομά τους που λέει ο λόγος. Αλλά το πάνε καλά. Για
1: μα, δεν είμαστε μόνο εμείς που πίνουμε νερό στο όνομά τους. Πίνει νερό στο όνομά τους όλοι
0: οι φίλοι.
1: Οι φίλοι, διότι άκουσε να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Στο νέο τους άλμπουμ, αυτό που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλες και κομμάτι, το Foreign Tongues, και ποιοι δεν είναι μέσα.
0: Για
1: άκου
0: πες.
1: Τώρα. Στο κομμάτι Divine Intervention παίζει κιθάρα ο Robert Smith, τον Cure.
0: Τον Cure, ναι.
1: Στο κομμάτι Jealous Lover,
0: εδώ κι αν είναι,
1: στο βίντεο παίζει η Άνια Taylor Joy, θεά, το έχω δει.
0: Ναι.
1: Στην παραγωγή τώρα του άλμπουμ έχουμε τι Steve Winwood, τι Paul McCartney, τι Chad Smith, ο κιθαρίστας λέω, ο drummer το Red Hot Chili Peppers.
0: Ναι.
1: Και δεν φτάνει μόνο που κάναν άλμπουμ, φτιάξανε και podcast οι αφιλότιμοι.
0: Μπράβο τους.
1: Παρακαλώ πολύ.
0: Speaking in Tongues λέγεται.
1: Speaking Tongues. Και ποιος νομίζεις ότι ήταν ο πρώτος οικοδεσπότης?
0: Ποιος?
1: Η Νόρα Τζόνς.
0: Πες
1: μου τώρα, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Stones.
1: Πάμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό που ακόμα κακώς σε αυτή τη χώρα γίνεται έτσι περιστασιακά σε επίπεδο οικογενειακού προγραμματισμού ή οικογενειακής τέλος πάντων επιχείρησης,
1: ναι,
0: σε πληροφορώ ότι στο εξωτερικό έχει γίνει πολύ της μόδας και είναι ο αλλιευτικός τουρισμός.
1: Ο αλλιευτικός τουρισμός.
0: Άμε. Λοιπόν, η Βοκαριά είναι ένα χωριουδάκι εκεί που κατηφορίζουν τα μαστιχοχώρια,
1: ναι,
0: της Χίου.
1: Α, στη Χίου.
0: Ναι, βέβαια. Και εκεί υπάρχει μια οικογένεια η οποία μάλιστα το έχει κάνει, το έχει ανεβάσει κιόλας και το προμοτάρει όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι ο Μιχάλης Μαυροκλήτης, ο πατέρας με τα τρία παιδιά, τον ταξιάρχη, τον Νίκο και τον Γιάννη.
1: Και τι κάνουν αυτοί?
0: Στη Βοκαριά λοιπόν αυτοί έχουν περάσει όλη τη ζωή τους σαν ψαράδες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα λέει ο ίδιος μαζί με τα παιδιά του κάνει το επόμενο παράλληλο βήμα, ναι, ανοίγει τη δουλειά του στον κόσμο με προγράμματα αλλιευτικού τουρισμού. Έχουν βγάλει και φυλάδιο,
1: ναι,
0: που τα λέει όλα σε μία φράση. Γίνε ψαράς για μια μέρα.
1: Α, πηγαίνεις μαζί τους στο ταξίδι
0: εκεί,
1: δηλαδή.
0: Ποιο ταξίδι,
1: σε
0: αγάπη μου, στην ψαριά πάλι, δεν πάνε για ταξίδι. Ψαράδες είναι οι άνθρωποι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, σε βάζουν μέσα μαζί τους,
1: ναι,
0: σου δείχνουν τα δολώματα, το ένα, το άλλο, μια μέρα
1: και ψαρεύεις.
0: Άμε. Γιατί
1: λοιπόν, αυτό το βρίσκω σούπερ.
0: Ναι, άμα πιάσει και ψάρια, καλά είναι.
1: Εντάξει, και άμα δεν πιάσει, πολύ σούπερ είναι για βόλτα.
0: Πολύ έξυπνο, μπράβο τους.

0: τώρα τι να πω για αυτή τη συνάντηση.
1: Είναι πραγματικά, τους είχες ποτέ να παίξουν μαζί? Να παίξουν κιόλας.
0: Κοίταξε, αυτόν το θεωρώ τέλος πάντων κάπως. Είναι κάπως ένα χώρο, ρε παιδί μου. Ενός κινηματογράφου, ο οποίος είναι και λίγο αμφιλεγόμενος.
1: Και σαν προσωπικότητα είναι.
0: Είναι και λίγο προχώ και πολύ φαίνεται να είναι ψεγμένος. Τώρα η Κάιλι. Άντεντε, για πες.
1: Λοιπόν, ο Κουέντιν Ταραντίνο,
0: ναι,
1: θυμίζω ότι παλιότερα είχαμε πει ότι θα διακόψει λίγο τη σκηνοθεσία γιατί θέλει να παίξει.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά το κάνει, mm-hmm, και μάλιστα συνεργάζεται ξανά με τον Ουαλό σκηνοθέτη Τζέιμι Άνταμς σε μια καινούργια παραγωγή που μάλιστα γυρίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλιστα, υπό άκρα μυστικότητα στην Ουαλία.
0: Μάλιστα. Και παίζει ο.
1: Παίζει ο Κουέντιν Ταραντίνο.
0: Okay.
1: Και ποιο παίζει μαζί με τον Κουέντιν Ταραντίνο?
0: Ποιος?
1: Η Κάιλι Μινόγκ. Θα τρελαθώ.
0: Σκολάει, ρε,
1: νόμιζα ότι διάβασα λάθος.
0: Για πες.
1: Όπως καταλαβαίνεις, αυτός ο συνδυασμός έχει προκαλέσει το τρομερό ενδιαφέρον.
0: Βέβαια.
1: Και, για τον, και του κινηματογράφου και των ανθρώπων της μουσικής. Και παρόλο που είναι επτασφράγιστο μυστικό, δεν ξέρω γιατί. Αυτό μπορεί να είναι και promotion.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο οξύμορη η συνάντησή τους που θα περιμένει κανείς να δει την ταινία μόνο και μόνο για να δει τις σκηνές τους.
0: Λοιπόν, ή θα σοβαρευτεί η Κάιλι ή θα ξεμπουρλέψει ο Ταραντίνο. Εγώ το πρώτο θεωρώ πιο σίγουρο, έτσι.
1: Πάντως, μια που λέμε για ταινίες.
0: Μάλιστα.
1: Το να ξέρει κανείς και μακιγιάς και κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ταινία.
1: Μη σου πω.
0: Ναι. Για πες.
1: Μπορεί,
0: ναι,
1: μπορεί να απευθυνθεί στις ανώτερες σχολές. Αλφα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε, να μάθετε περισσότερα, παιδιά, αγόρια και κορίτσια? 2-10-41-27-14, 2-10-52-79-500
1: ή με ένα κλικ στο www.eekalfa.gr.
0: Εύγε, κυρία μου.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Το Ιόνιο Πέλαγος και τα νοτιότερα τμήματα της Αδριατικής αποτελούν τις πιο ευάλωτες περιοχές στην εξάπλωση που παρουσιάζουν τα ξενικά ψάρια εισβολής. Επισημαίνουν Ιταλοί επιστήμονες, οι οποίοι εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί ήρθαν για να μείνουν στη Μεσόγειο. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, το Ιταλικό Ινστιτούτο Προστασίας και Έρευνας Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το CNR και την πλατφόρμα Alien Fish, υλοποιούν την εκστρατεία Προσοχή στους τέσσερις. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η συλλογή δεδομένων μέσω της επιστήμης των πολιτών, Citizen Science, όπου επαγγελματίες, δίτες και ερασιτέχνες ψαράδες καλούνται να στέλνουν φωτογραφίες ή βίντεο μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας και κοινωνικών δικτύων. Η Μανουέλα Φαλαουτάνο, ερευνήτρια του ISPRA και συντονίστρια της δράσης, αναδεικνύει τη σημασία αυτής της συνεργασίας. Η αυξανόμενη συμμετοχή των ανθρώπων της θάλασσας αποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην επιστημονική παρακολούθηση, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ανάγκη για σαφή ενημέρωση του κοινού χωρίς υπερβολές και αδικαιολόγητη κινδυνολογία. Η συγκεκριμένη λίστα εστιάζει σε 4 τροπικά είδη που πέρασαν στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Ασημόχρωμος λαγοκέφαλος, λεοντόψαρο, σκούρος γερμανός λαγόψαρος και ρηγοτός γερμανός λαγόψαρος. Ωστόσο, η οικολογική ισορροπία παραμένει εύθραυστη. Ο θαλάσσιος βιολόγος και επιστημονικός υπεύθυνος του Alien Fish, Francesco Tiralongo, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον. Αυτά τα 4 είδη αποτελούν μόνο την αρχή. Υπάρχουν και άλλα ξενικά ψάρια που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στο άμεσο μέλλον.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης στις Βρυξέλλες. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν και οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην τράπεζα και πως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση και την κατηγορία που τους έφερε αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού στη Νέα Καρβάλη. Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό της ΔΕΗ Καβάλας. Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα ανέλθει στο 32% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων θα αγγίξει περίπου τις 750.000 ευρώ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 19 Ιουλίου τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων λήγει την Πέμπτη. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλα στην Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την περασμένη Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8 και 31 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουπλάντης με 6-07. Καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων στον ΑΟΚ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ρίζος.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχει

0: Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά
4: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
8: από το ePavla Radio,
4: από το live24.gr.
8: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medco.

0: college.edu.gr. Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδά όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνει κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργεια. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε για δεύτερη ώρα. Εντάξει.
1: Μέση εβδομάδα, μέση μήνα.
0: Μη μου το θυμίζεις. 15 Ιουλίου. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, όπως είπα και προηγουμένως, δύο συντιμή του ενός, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, τα ξέρουμε βεβαίως, οκ. Δική μας όλη η παρέα εδώ και πάμε.
1: Πάμε.

0: Εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι πιο καινούριο. Είναι 20 χρόνια.
1: Είναι 20 χρόνια και τι μπορεί να αλλάξει μέσα αυτά τα 20 χρόνια, σου φαίνεται λίγο? Το 2006 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Twitter. Αυτός ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης, όπως λέγεται στα ελληνικά.
0: Ναι. Με τον Elon Musk, ο οποίος τώρα το έχει κάνει
1: X.
0: X.
1: Ναι.
0: X's αφίξιες.
1: Μην το συζητάς, του βάζουμε χ.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Πες. Εγώ Twitter δεν το πολύ δουλεύω.
1: Όχι.
0: Αφού να φανταστείς, ειλικρινά και το λέω, παιδιά, συγγνώμη, ακόμη και το Facebook.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Είσαι περισσότερο τι, του Instagram?
0: Όχι, είμαι περισσότερο του να μιλάω με τους ανθρώπους, είτε μέσα από το τηλέφωνο είτε με διαζώσεις μαζί τους.
1: Υγιής άνθρωπος.
0: Ναι, όχι, σιγά σιγά θέλω να φεύγω από τέτοια πράγματα. Λοιπόν,
1: και μια που μιλάμε για επαφή με ανθρώπους
0: και για μεγάλωμα σωστό ανθρώπων, που ξεκινάει από την νηπιακή, την βρεφική ηλικία ακόμη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μία ειδικότητα, βοηθός βρεφονηπιοκόμων, παρακαλώ, πολύ σημαντική, στις σχολές Α.
1: Με εξειδίκευση.
0: Βεβαίως. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή ακόμη και για τα προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή, μπορείτε να καλείτε στο 210-5279-500,
1: στο 210-4120-714
0: ή κάντε ένα κλικ, πάρα πολύ απλά, www.eekalpha.gr.

0: κάτι.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Τι θα φάμε από σε?
1: Για πες εσύ.
0: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που εγώ το έχω κάνει αρκετές φορές και συνεχίζω να το κάνω.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, με τη διαφορά βέβαια ότι τα ρεβίθια τα κάνω συνήθως χούμους, ξέρεις.
1: Α, ναι, τα λιώνεις.
0: Στον πολυκόφτη, είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, τι μας λέει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος, καντίναμακ.gr. Ρεβίθια με τόνο. Τρελαίνομαι. Για πες.
1: Λοιπόν, ρεβίθια κονσέρβα, αν δεν έχετε βράσει, τόνο στο φακελάκι, μην το βάλετε ολόκληρο και τρώνε πέντε άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τριμμένο καροτάκι.
0: Ωραίο.
1: Ρόκα.
0: Ωραίο.
1: Χυμός λεμονιού.
0: Ναι.
1: Και ντρέσινγκ ελαιόλαδου.
0: Απίστε, αυτό απόψε είναι τρέλα. Για καλοκαίρι, ό,τι πρέπει.
1: Μπράβο. Τώρα, αν εσάς η ρόκα σας φαίνεται δύσκολη και δεν την έχετε.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαρουλάκι.
0: Μαρουλάκι, ναι.
1: Και θέλει και κάτι πιπεράτο. Λίγο παραπάνω πιπέρι, γιατί η ρόκα έχει αυτό το πιπέρι τέτοιο.
0: Ναι. Ωραία, μπράβο.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. στους 102,8.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
16: No matter what. No matter what, you got.

0: Λοιπόν, αυτός έχουν φύτρα, δεν είναι τυχαίο τώρα.
1: Τις έχει ξεχάσει ο Θεός.
0: Είναι τρεις αδελφές παιδιά στη Βραζιλία, οι οποίες έχουν συνολική ηλικία 316 χρόνια. Η καθημερινότητά τους, λέει, περιλαμβάνει απλές συνήθειες, φυσική δραστηριότητα και στενούς οικογενειακούς δεσμούς.
1: Από την Ικαρία θα έχουν αυτά τα ψάρια.
0: Λέει, αυτά τα λέει και επιστήμη, είναι στοιχεία που συνδέονται με τη μακροζωία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που κρατάμε από την ιστορία είναι ότι η μακροζωία δεν φαίνεται να βασίζεται σε ένα μόνο στοιχείο, έτσι. Λοιπόν, κυριότερο, λέει, είναι η καθημερινή επαφή με την οικογένεια. Βέβαια. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Καλά, κάτι παίζει και η διατροφή και η κίνηση.
0: Ναι, και για την ψυχική ισορροπία. Μην το ξεχνάμε, παιδιά, η οικογένεια είναι μαγική λέξη. Οι ίδιες αναφέρουν ότι μεγάλωσαν με απλά τρόφιμα, με έναν πιο φυσικό τρόπο ζωής, κάτι που σήμερα συχνά αναζητούμε ξανά μέσα από τις πιο σύγχρονες επιλογές ευεξίας, και πολύ καλά κάνουμε, θα έλεγα.
1: Βεβαίως. Και θέλεις να σου πω και τι άλλο αναζητούμε?
0: Θα μου το πεις μετά.
1: Έγινε.

0: Λοιπόν, κάτι ήθελες να μου πεις από προηγουμένως.
1: Ναι, για πες. Τι ψάχνω ήθελα να σου πω.
0: Τι ψάχνεις, για πες.
1: Τώρα, ή ηλεκτρολόγο θα ψάχνω,
0: ναι.
1: Ή ψυκτικό θα ψάχνω.
0: Μάλιστα.
1: Ή κανένα μηχανικό αυτοκίνητο που μου δίνει 1,5 μήνα μετά,
0: ναι.
1: Ραντεβού.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν υπάρχουν πολλοί.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Έχεις καμιά λύση.
0: Υπάρχει λύση για σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν, για σημειώστε τηλεφωνάκι. Μη με κοιτάς, σημείωνε σε παρακαλώ, εσύ ψάχνεις.
1: Δεν σημειώνω, θα πω κιόλας.
0: Α, ναι, 2-10-41-27-14 για Πειραιά,
1: 2-10-52-79-500
0: για Αθήνα, ή www.eekalpha.gr για όπου κι αν είστε. Και πάμε τώρα. Εντάξει, αυτό είχε σκίσει.
1: Για πες.
0: Έλα ρε παιδί μου, ντεσπασίτε.
1: Απαπα.
0: Ε, χαμός.
1: Θα ξεσηκωθεί το σύμπαν.
0: Χαμός.
1: Μη είσαι το συζητάς.
0: Ήταν το καλοκαίρι του 2017 που είχε γίνει της Μουρλής με αυτό το κομμάτι Louis Fonsi featuring Justin Bieber, παρακαλώ πάρα πολύ, και Daddy Yankee, παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγα τραγούδια έχουν πραγματικά κυριαρχήσει σε ένα καλοκαίρι όπως αυτό. Ένα σαγηνευτικό reggaeton groove που μετέφερε τους ρυθμούς του San Juan στην Κεντρική Αμερική. Latin καραλάτιν, έτσι. Έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη της άνοιξης του 17 και από εκεί και πέρα όλο το καλοκαίρι έσκησε πραγματικά, εντάξει.
1: Ανοίξτε την ένταση.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Όταν λέμε καλοκαιρινά τραγούδια, δεν μπορείς να τα αρνηθείς.
1: Φύγει, παιδί μου, κουνιέ το κόσμο σου.
0: Δεν
1: μέσα,
0: μπορείς
1: έξω
0: να τα αρνηθείς. Είναι εμάς, τέλος πάντων. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος, όπως κάθε μέρα, 2 ώρες μαζί με το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Θα με αφήσει να πιω λίγο νεράκι να πιούμε γεια σας. Να πούμε γεια σας.
1: Και να πούμε
0: και να
1: πιούμε.
0: Νερό. I was a joke. Come on.

0: Σαββάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης στις Βρυξέλλες. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν και οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην τράπεζα και πως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση και την κατηγορία που τους έφερε αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού στη Νέα Καρβάλη. Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό της ΔΕΙΑ Καβάλας. Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα ανέλθει στο 32% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων θα αγγίξει περίπου τις 750.000 ευρώ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 19 Ιουλίου τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Παλαιών Σφαγίων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει την Πέμπτη. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλα στην Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την περασμένη Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8 και 31 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουπλάντης με 6-07. Καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων στον ΑΟΚ, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ρίζος.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.

0: Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920062472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
1: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores. Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
10: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
11: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης στις Βρυξέλλες. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της Μαρφίν και οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην τράπεζα και πως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση και την κατηγορία που τους έφερε αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού στη Νέα Καρβάλη. Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό της ΔΕΗΑ Καβάλας. Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα ανέλθει στο 32% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων θα αγγίξει περίπου τις 750.000 ευρώ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 19 Ιουλίου τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Παλαιών Σφαγίων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων λήγει την Πέμπτη. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλα στην Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την περασμένη Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8.31 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουπλάντης με 6.07. Καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων στον ΑΟΚ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ρίζος.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία.

0: 2-300-8355.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592062472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.cysticballkouros.gr.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
11: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
12: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
11: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
11: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης στις Βρυξέλλες. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν και οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην τράπεζα και πως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση και την κατηγορία που τους έφερε αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού στη Νέα Καρβάλη. Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό της ΔΕΙΑ Καβάλας. Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα ανέλθει στο 32% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων θα αγγίξει περίπου τις 750.000 ευρώ. Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 19 Ιουλίου τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων Παλαιών Σφαγείων για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει την Πέμπτη. Δωρεάν παγωτό σε όλους θα προσφέρει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλα στην Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Κανάρη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα παγωτού. Την Κυριακή 19 Ιουλίου η Μίδια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων που αναβλήθηκε την περασμένη Κυριακή λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8 και 31 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Continental Tour Gold της Βουδαπέστης. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουπλάντης με 6-07. Καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων στον ΑΟΚ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ρίζος.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους στα 3 αμποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
1: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
1: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
1: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα

0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Φιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας, καθώς επειδή με ρωτάτε συνέχεια, ο Γιώργος Βούλγαρης είναι σε άδεια. Δεν είναι τίποτα άλλο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber 6985-870-059. Θα ξεκινήσω λοιπόν με μία δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, μία από τις πιο αγαπητές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Η σπουδαία αυτή ηθοποιός, με καριέρα που ξεπέρασε

6 δεκαετίες τουλάχιστον άφησε το δικό της αποτύπωμα στο θέατρο και τον κινηματογράφο, πρωταγωνιστώντας σε έργα που αγαπήθηκαν και παρακολουθούνται ακόμα και σήμερα από το κοινό. Πάμε έτσι στη μνήμη της να θυμηθούμε ένα από τα εμβληματικά κομμάτια που έχει πει, να το ακούσουμε.

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, τι κακό!

0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό.

Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν σε μία έτσι διάθεση νοσταλγική, αφού βάλαμε και αυτά, δυστυχώς στη ζωή τα φέρνει. Θα με συγχωρέσετε σήμερα, θα κάνω μία προσπάθεια έτσι να μιλήσω λίγο για την πολιτική ιστορία του τόπου. Όχι πολύ μακρινή. Πάσα ομοιότητα και αναλογία θα καταλάβετε ότι έχει τη σημασία της. Μην τα ταυτίσετε όλα, αλλά ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν ασχοληθεί, έχουν ζήσει, υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν ζήσει αυτή την πολιτική ιστορία του τόπου, θα θυμούνται τα περίφημα Ιουλιανά του 1965. Ήταν λοιπόν μία περίοδος όπου χαρακτηρίστηκε από μία τεράστια εκλογική νίκη του Γέρου Παπανδρέου με την Ένωση Κέντρου, και ξεκίνησε λοιπόν στην προσπάθεια να σχηματιστεί κυβέρνηση. Ξεκίνησε ένα πάρτι αποχωρήσεων νέων κυβερνήσεων, χοντρικά έγιναν 3 ή 4 κυβερνήσεις, μία κρίση ας πούμε όπου κράτησε μέχρι το Δεκέμβριο του 1966, όταν ορκίστηκε η τελική κυβέρνηση του Παρασκευόπουλου τότε. Ενδιαμέσως έγιναν κυβερνήσεις. Οι βουλευτές μεταπηδούσαν από το ένα στρατόπεδο στο άλλο, χάνονταν οι πλειοψηφίες, χάνονταν οτιδήποτε ας πούμε, και υπήρχαν κυβερνήσεις που στηρίζονταν από τους βουλευτές της ΕΡΕ και από αυξανόμενο βουλευτό της Ένωσης Κέντρου που κινούνταν δεξιά και αριστερά. Η περίοδος αυτή ονομάστηκε, έχει μείνει στην σύγχρονη έτσι ιστορική ορολογία ως περίοδος της αποστασίας. Δεν θα μπω στα πρόσωπα ούτε και με τον τρόπο που έγιναν. Τι είχε στόχο τότε αυτή η περίοδος? Τότε ο στόχος ήταν να εκτοπιστεί από τα πράγματα και από την άσκηση της εξουσίας η κυβέρνηση του Γεώργιου Παπανδρέου, που στηρίζονταν σε διάφορες, θα έλεγα, και προοδευτικές δυνάμεις που δεν ήταν συμβατές ούτε με το παλάτι ούτε με τους λεγόμενους νικητές του εμφυλίου πολέμου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το θέμα, σταματάω σε αυτή την περίοδο, προκάλεσε συνέπειες φοβερές στην εποχή και στο πολιτικό σύστημα. Πρώτη συνέπεια της κρίσης αυτής ήταν η πολιτική αστάθεια, η πολιτική και η κοινωνική αστάθεια. Να θυμίσουμε ότι γίνανε δολοφονίες τώρα, Πέτρουλας και λοιποί τότε γίνανε, πολλά επεισόδια, να μην τα θυμίσουμε αυτά. Επίσης βασική συνέπεια όλης αυτής της ιστορίας ήταν η απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών της εποχής, και βεβαίως μειώθηκε και εξαφανίστηκε, θα έλεγα, η εμπιστοσύνη του κόσμου στην αστική δημοκρατία, την φαινομενικά αστική δημοκρατία που υπήρχε στην εποχή. Το θέμα αυτό λοιπόν ήταν προσφυλές και αντικείμενο επιχειρηματολογίας πολιτικής και ιδεολογικής σε ένα χώρο της αριστεράς, όπου εύκολα αναφέρονταν σε αυτό ως μια εποχή που κυριάρχησαν οι σημαίες ευκαιρίες, οι μετακινήσεις βουλευτών, η αστάθεια και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν είχαν αρχή, μέση και τέλος ιδεολογικό. Αυτή τη στιγμή έχει, εδώ και χρόνια, γιατί δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, ζούμε μία ανάλογη περίπτωση στο χώρο της αριστεράς. Δεν έχει ξεκινήσει τώρα η ιστορία των αποχωρήσεων και των εξαφανισμένων και των μετακινούμενων. Ξεκίνησε από το 2015. Δεν ξεκίνησε τώρα. Όπου φύγανε με το καλημέρα 42 βουλευτές, τότε κυβερνητικοί, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έκριναν ότι το μοντέλο το οποίο
προσπαθούσε να υλοποιήσει η τότε κυβέρνηση δεν ήταν συμβατό με αυτό το οποίο ήθελαν. Ακολούθησαν πάρα πολλά πράγματα στην πορεία, να μην τα αναφέρω όλα, τα έχουμε ζήσει. Να πω επιγραμματικά, αποχωρήσεις Βαρουφάκηδων, Ζωής Κωνσταντοπούλου, ακόμα και στην περίοδο της αντιπολίτευσης. Ανθρώπων οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έκαναν άλλα κόμματα όπως η Νέα Αριστερά, η φυγή ας πούμε αυτή τη φεδρή περίοδο της κυριαρχίας της ηγεσίας Κασελάκη και όλα αυτά, και φτάνουμε σήμερα σε αυτό το φαινόμενο το οποίο αποχωρούν μαζικά διάφοροι βουλευτές, μιλάω για βουλευτές, τα στελέχη του κόμματος είναι κάτι άλλο. Φεύγουν καθημερινά. Χθες είχαμε τρεις μαζικές αποχωρήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις παρακαλώ. Όλοι αυτοί λοιπόν, απορώ πραγματικά πώς σκέφτονται ότι νομιμοποιούνται να μιλήσουν για ιδεολογική καθαρότητα μόνο και μόνο γιατί έκριναν ότι αυτό το κόμμα πρέπει να διαλυθεί και να πάει κάπου αλλού. Αν δούμε λοιπόν το ενδιαφέρον το οποίο έχει ακόμα και σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, στη μεγάλη του κρίση και στη διάλυση, εξακολουθεί να είναι πρώτο θέμα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, κάτι πρέπει να αναρωτηθούν κάποιοι, ότι τότε σε εκείνη τη μακρινή εποχή θέλανε οι κυρίαρχοι τότε της εξουσίας να διαλύσουν ένα κόμμα το οποίο πήγαινε σε άλλη κατάσταση, και τώρα θέλουν να διαλύσουν ένα κόμμα το οποίο καλώς ή κακώς οι πολίτες το έκριναν ότι πρέπει να είναι ισχυρό στη θέση της αντιπολίτευσης. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν συμβαίνει σήμερα. Αυτό που γίνεται είναι όχι μόνο που δεν έχει την αντιπολίτευση, να έχουν κρίνει οι πολίτες ότι το κόμμα αυτό πρέπει να είναι με 50 πόσους βουλευτές εξέλεξε, αλλά να βρίσκεται σε μια φάση όπου δεν μένει κανένας, ανεξαρτητοποιούνται, το ξαναλέω, δεν πάνε κάπου αλλού. Αυτά όλα είναι περίεργα. Και ξέρετε κάτι, θέλω να παραφράσω, δεν θέλω να δω που πήγανε όλοι αυτοί που έκριναν ότι πρέπει να κατευθυνθούν σε άλλη κατεύθυνση και τι τελικά έκαναν στην ιστορία που ζήσαμε τα 10, 11, 12 τελευταία χρόνια, αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Να παραφράσω μία φράση του Στάλιν, που είπε ότι ένας θάνατος είναι ανθρώπινος πόνος, αλλά χιλιάδες θάνατοι είναι στατιστικό μέγεθος. Να πω λοιπόν κάτι, ότι μία αποχώρηση είναι ένα πρόβλημα που κάτι γίνεται, αλλά πολλές αποχωρήσεις είναι απλά στατιστικό μέγεθος, χωρίς να υπηρετεί τίποτα. Όσοι νομίζετε ότι καταλαβαίνετε και βρίσκετε αναλογίες σε αυτό, ας κρατήσετε αυτό. Δεν θέλω να πω περισσότερα.

0: Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Πάμε σε αυτά που βλέπουμε. Άνοιξε ξανά το θέμα της εκλογολογίας. Και το άνοιξε αυτή τη στιγμή ένας ευφυής και έμπειρος πολιτικός, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους αποκάλυψε ότι έχω εντολή να κλείσω όλα τα θέματα τα οποία είναι κρεμή και με το κυριότερο τη συνταγματική αναθεώρηση μέχρι τις αρχές Αυγούστου, ώστε να μην έχουμε εκκρεμότητες τουλάχιστον από τη Βουλή. Ο ίδιος θεώρησε ότι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα το οποίο επικρατεί, αυτή η τοξικότητα όπως την είπε, δεν είναι κακό πράγμα, για να λυθεί και να σβήσει αυτή η τοξικότητα να πάμε και σε πρόωρες εκλογές. Δεν είναι κακό πράγμα, λέει. Αυτό κρίνεται από τους πολίτες, οπότε σβήνουν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε. Το θέμα είναι ότι αμέσως αυτή η ιστορία αντιμετωπίστηκε, βγήκε βεβαίως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε, όχι μόνο δεν απάντησε βεβαίως τον κύριο Κακλαμάνη, απάντησε και σε εκείνα τα οποία είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν είναι κακό εάν το αποτέλεσμα είναι τέτοιο στις εκλογές και αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν πειράζει να συνεργαστούμε και με το Σαμαρά, ίδια πολυκατοικία είμαστε, αρκεί να μην βάλει θέμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μα τώρα, εντάξει, είπαμε, ο Άδωνης είναι Άδωνης. Ξέρει όμως τι λέει. Δηλαδή, δεν ξέρει πολύ καλά ότι ένα θέμα το οποίο καίει και τον Αντώνη Σαμαρά είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή όλη του αντιπαράθεση και όλη του η κριτική, ας πούμε, είναι πάνω στον τρόπο με τον ο Μητσοτάκης συγκρότησε το κόμμα του. Ο Σαμαράς το είπε ποτάμι αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρει ο Άδωνης, όχι, ο Άδωνης ξέρει πολύ καλά τι λέει. Δεν είναι ούτε λαγός ούτε τίποτα από όλα αυτά που λένε κάποιοι. Απλά ο Άδωνης ετοιμάζεται, γιατί βλέπει αυτό που βλέπουμε όλοι, αυτό που βλέπουν και οι δημοσκόποι, αυτό που βλέπουν όλο το σύστημα, ας πούμε, στην ελληνική κοινωνία, ότι το τέλος του Μητσοτάκη είναι εδώ κοντά και ότι εν πάση περιπτώσει ανοίγει η κούρσα της διαδοχής. Αυτό λοιπόν κατάλαβε ο Άδωνης και καταθέτει τα δικά του διαπιστευτήρια απέναντι σε αυτό που έρχεται, γιατί θέλει να είναι έτοιμος για αυτή την ιστορία. Αυτό έκανε ο Άδωνης και γι' αυτό έσπευσε για πρώτη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, να αποστασιοποιηθεί και να διαψεύσει κατηγορηματικά την όλη συλλογιστική την οποία εξέφρασε ο Άδωνης για πρώτη φορά. Πάντα κρατούσε αποστάσεις, λέγοντας ότι εμείς εξακολουθούμε να διεκδικούμε την αυτοδυναμία και για εκεί παλεύουμε, για να φτιάξουμε μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση, την οποία βεβαίως ο κύριος Μαρινάκης έχει στο μυαλό του, γιατί δεν την έχει και κανένας άλλος, δεν προκύπτει από πουθενά αυτή η ιστορία. Αυτό λοιπόν γίνεται με κάθε τρόπο. Όλοι λοιπόν οι παίχτες, να το πω έτσι, ετοιμάζονται για αυτή την επόμενη μέρα, και η επόμενη μέρα αργά ή γρήγορα θα έρθει. Εγώ νομίζω ότι θα έρθει γρήγορα, αλλά εν πάση περιπτώσει μένει να το δούμε. Όλο το κλίμα πάντως δείχνει ότι ετοιμάζονται για την μεγάλη μάχη οι πάντες, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Όλοι ετοιμάζονται για εκλογές. Φαίνεται από πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξει τίποτα. Εγώ επιμένω ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 26 και όχι στο 27, για πολλούς και διαφόρους λόγους που κατά καιρούς σας έχω εξηγήσει. Εκτίμησή μου είναι. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι τόσο μεγάλα τα θέματα που έχει ανοίξει και είναι ανοιχτά ακόμα σε αυτή την κυβέρνηση, τα οποία δεν μπορεί να τα κλείσει, και είναι ο κίνδυνος να σκάσουν και πολύ μεγαλύτερα πράγματα στην πορεία που δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Δηλαδή η εικόνα ότι έχουμε μία υποκλοπές για παράδειγμα είναι ανοιχτό θέμα και θα, είναι πολύ, και θα ανοίξει ακόμα περισσότερο, γιατί υπάρχει το εφετείο. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα σηματάκι και θα συνεχίσουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot Coffee and More. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπονέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
14: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
15: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
16: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
18: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
17: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
18: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
17: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
18: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
17: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
19: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Γενικά ανακαλύπτουμε, μην γίνει καμία παρεξήγηση, δεν είμαι κατά του να αποδοθούν ευθύνες και να βρεθούν οι ένοχοι, έτσι. Απλά μου προκαλεί μεγάλη απορία. Όταν λοιπόν ένας μετανοημένος αριστερός, αριστεριστής, αναρχικός, δεν ξέρω τι, στέλνει ένα ανώνυμο γράμμα, email όπως το είπανε, που λέει άντε να σας δούμε τώρα το ελληνικό FBI πόσο καλά θα κάνετε τη δουλειά σας και ότι δεν μπορώ να πάρω στον τάφο μου ας πούμε μια πληροφορία, μια γνώση που έχω και σας λέω ποιοι είναι αυτά, είναι αστεία πράγματα, έτσι. Το καταλαβαίνετε μόνοι σας. Δηλαδή πόσο μετανοημένος είναι αυτός τώρα και πόσο ήξερε τα πράγματα. Και μάλιστα σε μια κατάσταση που δεν επιχείρησε καν το ελληνικό FBI, το οποίο εξήμνησε ο Πρωθυπουργός, ακόμα και ο Αθερίδης ακούσαμε να λέει αυτό, έτσι, για τη μεγάλη του αποτελεσματικότητα και πόσο εμπιστοσύνη του έχει, δεν έψαξε να βρει από πού ήρθε το email. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η πηγή για να ξεκινήσουν και να αναθερμανθούν και να αναβιώσουν όλες οι έρευνες που είχαν μείνει στα συρτάρια όλο το προηγούμενο καιρό, βασική αρχή είναι έστω και ως προστατευόμενος μάρτυρας να βρεθεί ο συγκεκριμένος για να τα πει αυτά που θεωρεί ότι είναι δικά του, να αποδείξει ο ίδιος, μιας και έχει αυτό, δεν μπορεί να κουβαλάει αυτό το βάρος για όλη του τη ζωή, για να τα αποδείξει. Δηλαδή, πώς γίνονται όλα αυτά τα μυστήρια πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε στην αρχή, θα δούμε πολλά επεισόδια και το θέμα είναι πού, ότι κατάφερε η κυβέρνηση να αλλάξει την ατζέντα και ακριβώς αυτό το οποίο ήθελε να πετύχει, να μην συζητάει η κοινωνία και να μην την απασχολούν άλλα θέματα, τις έριξε άρτου και θεάματα για να πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο βεβαίως τώρα, τι να πω, μένει να αποδειχθεί. Πάντως, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων λένε ότι όλα, όχι, και όχι μόνο αυτοί, που έχουν λόγο να το πούνε, θα έλεγα εγώ, Και πολλοί άλλοι λένε ότι τα στοιχεία αυτά είναι όλα. Δεν μπορεί σε κανένα, σε καμία αίθουσα να σταθούν. Επειδή το μαλλί της μιας ήταν ξανθό και εξήχε από την κουκούλα που φόραγε και, και οι άλλοι που είχαν το γενικό πρόσταγμα κρατούσαν, είχαν σακίδια με το συγκεκριμένο σηματάκι και το οποίο το βρήκανε και σε κάτι διακοπές γιατί είχαν το... Δηλαδή είναι... καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο περίεργα όλα αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε. Είναι τόσο γατόνια όλοι τους που τα έχουν ανακαλύψει, που πράγματα τα οποία για παράδειγμα είναι, μιλάνε από μόνα τους, γιατί είναι ξεκάθαρα, έχουν όνομα, διεύθυνση, επώνυμο, όλα αυτά τα στοιχεία. Μιλάω για την άλλη υπόθεση των υποκλοπών τώρα. Εκεί δεν μπορεί, δεν έχουμε καταλάβει. Ακόμα το έχουμε αρχιοθετημένα. Εκεί τα πράγματα είναι τόσο ξεκάθαρα, τα οποία η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν μπορεί να ανοίξει και όλο αυτό το σύστημα το οποίο υπηρετεί την κυβερνητική, το κυβερνητικό αφήγημα. Για κάποια πράγματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα. Για κάποια άλλα, για κάποιους άλλους δεν είναι. Και μιας και λέμε λοιπόν για την κυβέρνηση και για το τι θέλει να κάνει, η κουλτούρα της εξουσίας την οποία καλλιέργησε με πολύ μεγάλη επιμονή αυτή η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Πάρτε τελευταία τι έγινε. Έλυσε το θέμα των Μητροπολιτών. 100% αύξηση στο μισθό. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Έχει σημασία όμως η αντίληψη που στοχεύει. Εν κρυπτό πέρασε νόμος στη Βουλή όπου αυξάνει 90% τις αποδοχές των δικαστικών. Τα σώματα ασφαλείας που πήρανε και θα πάρουν κι άλλες αυξήσεις και οι κολλητοί. Το σύστημα δηλαδή των κολλητών που νέμεται το δημόσιο ή το κοινοτικό χρήμα. Και εδώ θα έρθω λοιπόν να σας πω το εξής σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουν, το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει στο τέλος του χρόνου. Στην ουσία τελειώνει τώρα ας πούμε ο προγραμματισμός και μέχρι τέλος του χρόνου πρέπει να εκταμιευτούν τα χρήματα τα οποία έχουν εγκριθεί για τα προγράμματα. Προσέξτε να δείτε τώρα. Εδώ γίνεται το πάρτι με συμβάσεις εξπρές και οι οποίες δίνονται μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δηλαδή έχουν ήδη υπογραφεί εκατοντάδες κρατικές συμβάσεις αξίας πάνω από 250 εκατομμύρια σε συμβούλους, προσέξτε, σε συμβούλους επιχειρήσεων που έχουν χρόνο υλοποίησης μέχρι τέλος του χρόνου για να μπορούν να εκταμιευτούν, για να μπορέσουν να πληρωθούν. Να σας πω ότι μόνο το 2025 έχουν γίνει 12 δόθηκαν σε εταιρείες, 12 εταιρείες συμβούλων πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από αυτές τις συμβάσεις και τώρα ετοιμάζονται και τα τελευταία για να δείτε τι παιχνίδι πώς παίζεται. Υπάρχει συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, εξαγχιστίας όπως θέλετε, που έχει πάνω από 100, που έχει πάρει πάνω από 120 συμβάσεις. Θα σας πω ακόμα και κάτι άλλο για να δείτε πώς δουλεύει. Μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής, διοικητικός στέλεχος έκανε, του νοσοκομείου, έκανε σύμβαση με συγγενικό του, στενά συγγενικό του πρόσωπο για να μπορέσει να πάρει έργα στο νοσοκομείο και στα θέματα της υγείας. Αυτό που μαθαίνουμε λοιπόν είναι ότι η κυρία Κοβέση, και το επιτελείο της εκεί. Τα ξέρει και τα παρακολουθεί όλα αυτά. Και θα έρθει σύντομα η λυπητερή ακόμα για όλα αυτά τα οποία γίνονται, για να καταλάβουμε με ποιο τρόπο χρησιμοποιούν την εξουσία και με ποιο τρόπο προσπαθούν πάλι η κυβέρνηση να εξαγοράσει τις εκλογές τις οποίες έρχονται. Αυτό που έκανε το 23, που καταλάβαμε εκ των υστέρων πως η Ελλάδα έγινε μπλε, το κάνει τώρα με πιο επιτηδευμένο και ικανό τρόπο. Κατά τη γνώμη μου, το πουλάκι έχει πετάξει. Δεν γυρίζει το κλίμα, γιατί έχει μεταστραφεί το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας και γι' αυτό ακριβώς προσπαθεί να αποφύγει όλα αυτά και γι' αυτό δημιουργεί παράπλευρες απασχολήσεις, ας πούμε, στην κοινωνία για να μην συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα. Όσο δε για το μύθο τον οποίο καλλιεργούν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην κοινωνία, γιατί τα κόμματα κλπ, γιατί διευκολύνεται από το γεγονός ότι η προοδευτική, εν πάση περιπτώσει, ο χώρος ο προοδευτικός είναι πολύ διασπασμένος κλπ, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτά είναι στο μυαλό τους και στο τι πετάνε στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και στα κόμματα που υπάρχουν για να κυβερνηθεί ο τόπος και σε επίπεδο συνεργασιών που θα σκάσουν τις επόμενες μέρες, αλλά υπάρχουν και κόμματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πούνε, και δεν μιλάω ούτε για τον, και το ΠΑΣΟΚ μιλάω και για την ΕΛΑΣ μιλάω, είναι κανονικά, δεν είναι τώρα, δεν θέλω να πω για κάποιον συγκεκριμένα, υπάρχουν αυτοί. Ακριβώς γι' αυτό το σχέδιο, ας πούμε, το κυβερνητικό ποιο είναι, να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν είναι σοβαρό πια και ότι έχει συμπεριφορά του κακού ΣΥΡΙΖΑ, του παλιού κακού ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέει η κυβέρνηση, και ότι η Ελλάς τώρα πια Ελλάς, δηλαδή ο Τσίπρας, ο οποίος το 15, το 1453 κλπ. Αυτά όλα είναι τα παιχνιδάκια που παίζουν. Αυτό λοιπόν είναι που πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί έχει ρίξει όλο το βάρος εκεί η κυβέρνηση. Τα σκάνδαλα που θα βγούνε εάν και εφόσον αλλάξει η κατάσταση, δεν θα μπορέσετε αυτή τη στιγμή να το φανταστείτε πόσα είναι. Είναι καθημερινά. Τώρα γίνεται το πάρτι του αιώνα. Παίρνουν και τα τελευταία από όλες τις δυνατότητες που υπάρχει στο δημόσιο χρήμα. Τώρα παίρνουν πια τα πόμολα τα έχουν φάει. Τώρα παίρνουν, να πούμε, και τα σοβατεπή, δεν αφήνουν τίποτα. Και το θέμα λοιπόν, επειδή το θέμα που σας είπα με τις εταιρείες, συμβουλευτικές εταιρείες, αυτό γίνεται γιατί είναι εύκολο χρήμα και εύκολη σύμβαση. Ξαφνικά δηλαδή όλη η νομεκλατούρα πάνω στην οποία στηρίζεται η κυβέρνηση έγινε συμβουλάτορες, πουλάνε συμβουλές. Η Ελλάδα πάσχει από συμβουλές αυτή τη στιγμή, όλα τα άλλα τα έχει λύσει. Λοιπόν,

0: διάβαζα έτσι το πρωί όπως ερχόμουν ένα σχόλιο της εφημερίδας των συντακτών που έλεγε ότι επικαλούμενος τον Κορνήλιο Καστοριάδη, αυτό το φιλόσοφο, το σπουδαίο Έλληνα, που είχε χαρακτηρίσει τα σύγχρονα κοινοβουλευτικά συστήματα φιλελεύθερες ολιγαρχίες, ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Και η εφημερίδα των συντακτών λέει ότι στο μόνο πράγμα, ας πούμε, δεν θέλουμε, λέει, να διαψεύσουμε βεβαίως το μεγάλο Κορνήλιο Καστοριάδη, αλλά το μόνο πράγμα που είναι βέβαιο ότι αυτό που ζούμε σήμερα τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι ολιγαρχία, αλλά για φιλελευθερισμό δεν μας προκύπτει και πολύ. Ο πρώτος όρος περί φιλελευθερισμού δεν υπάρχει. Συμφωνώ απόλυτα με τον συγγραφέα του συγκεκριμένου σχολείου, γιατί ακριβώς αυτό συμβαίνει. Και θέλετε να δείτε λοιπόν γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί η αντίληψη που έχουμε κατά κόρον συζητήσει σε αυτή την εκπομπή και σε αυτή τη συχνότητα, με αφορμή διάφορα περιστατικά, να θυμηθούμε λοιπόν πως ακόμα ψάχνουμε την αντίδραση της κυβέρνησης για αυτό το εμετικό, να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, την εμετική ανάρτηση με αυτά που υποστήριζε ένα γαλάζιο στέλεχος, όλη η Ελλάδα είναι μπλε, του Άργους, για το συγκεκριμένο περιστατικό που δολοφονήθηκε ένα παιδί πεζό κιόλας, χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση. Πού είναι, διαγράφει αυτός ο άνθρωπος? Από κανέναν? Όχι, δεν θα διαγραφεί. Γιατί δεν είναι? Να πούμε λοιπόν ποια είναι η τοποθέτηση. Ας πιάσουμε λοιπόν το άλλο κομμάτι, αφού δεν θέλει να μιλήσει για το δήμαρχο και για αυτά που είπε ο συγκεκριμένος. Ποια ήταν η άποψη της κυβέρνησης, που δεν την ακούσαμε, για το θέμα του πώς ενήργησαν οι αστυνομικοί και πώς δολοφόνησαν ένα μικρό παιδί? Δεν θα μπω εγώ στα προβλήματα που είχε και τα οποία μάθαμε από το γιατί τους θύμιζε Ρωμά. Αυτό ακούσαμε. Το πυροβόλησαν, λέει, γιατί ήταν λίγο μαυρισμένο και τους θύμιζε Ρωμά. Ρε, δεν είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα να τα ζούμε και να καθόμαστε να συζητάμε σήμερα, που θα έπρεπε να σηκωθεί το σύμπαν? Βεβαίως γίνονται διαδηλώσεις και μπράβο τους για αυτό το φαινόμενο. Όσο δε για τα υπόλοιπα, τι να πούμε? Βγαίνει εδώ ένας για το θέμα της Μαρφίν, βγαίνει ο ανταυτού του πρωθυπουργού, ο ανιψιός του, άνθρωπος που στην ουσία λέγανε τότε σε όλους εμάς τους δημοσιογράφους ότι αυτός κυβερνάει την Ελλάδα, μιλάω για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, και παραδέχεται όλο αυτό το μηχανισμό που στήσανε για να παρακολουθούν και να ελέγχουν από τις προμήθειες μέχρι τις συμπεριφορές βουλευτών, μέχρι τους αντιπολιτευόμενους, μέχρι το στρατό, μέχρι τους πάντες. Βγαίνουν λοιπόν αυτοί, μας λένε ότι αδιαφορούν πλήρως, έχουν βάλει και τη δικαστική αρχή να καλύψει την ιστορία. Πόσα μπορούν να καλύψουν αυτοί οι συγκεκριμένοι, η ανώτατη αρχή? Και έχουμε καθημερινά φαινόμενα τα οποία μας δείχνουν ότι άλλο πράγμα στήσανε, άλλο μηχανισμό εξουσίας φτιάξανε, και έρχονται με αλαζονία να μας πούνε ότι δεν έχει αποδειχτεί τίποτα. Βεβαίως δεν έχει αποδειχτεί τίποτα, αφού δεν τα ψάξανε. Βεβαίως, ας πούμε, και άλλα που έχουν ψαχτεί. Θα ξεχάσουμε λοιπόν την υπόθεση του αδιευκρίνιστον? Βρήκε λοιπόν, υπάρχει απόφαση δικαστηρίου να αρχιοθετήσει υπόθεση γιατί βρήκε λεφτά, λέει, τα οποία είναι διευκρίνιστα. Μιλάω για τον Άδων Γεωργιάδη, για παλιότερη, και είναι απόφαση αυτή. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Ακούσαμε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να του βάζει 500 η πεθερά του, και το δέχτηκε το δικαστήριο χωρίς να ελέγξει. Για όλα λοιπόν υπάρχει απόφαση και λύση, και για όλα λοιπόν αυτά είναι του αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Και προσέξτε να δείτε τώρα, εδώ έχουμε ζήσει το εξής εκπληκτικό. Ο άνθρωπος, ο οποίος μιλάω πάλι για τον Δημητριάδη, έχει μηνύσει όλη την Ελλάδα που αποτόλμησε να ψελίσει ότι κάτι βρωμάει εδώ πέρα και να αναφέρει το όνομά του, και έρχεται σήμερα και μας λέει ότι εντάξει, έφαγα την πιστολιά, πούμε, για να προστατεύσω το αφεντικό. Εντάξει παιδιά, η πλάκα έχει και όρια. Πάμε λοιπόν σε... θα πούμε κι άλλα. Έχουμε ζωή να έχουμε, έχουμε μπροστά μας. Να ακούσουμε το ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου και το δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια με τη Μαριτίνα Σπύρου, και θα τα ξαναπούμε σε λίγο εδώ.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Μπαλούμης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Το κολύμπι στο υγρό στοιχείο δεν είναι απόλαυση μόνο για εμάς όταν ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο, αλλά και για τον αγαπημένο σκύλο μας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Παπαγιάννου, χειρουργό κτηνίατρο. Κύριε Παπαγιάννου, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Ο σκύλος μας το καλοκαίρι λαχταρά το παιχνίδι στη θάλασσα, όπως και εμείς, αλλά και το κολύμπι. Τι θα πρέπει να προσέχουμε όταν θα πάρουμε το σκύλο μας μαζί μας στη θάλασσα, ώστε να απολαύσει το παιχνίδι χωρίς κίνδυνο, κύριε Παπαγιάννου?
3: Αρχικά να σας πω ότι όπως εμείς χαιρόμαστε το παιχνίδι, έτσι είναι με τη θάλασσα εννοώ, έτσι είναι λογικό και τα σκυλιά μας, τουλάχιστον τα περισσότερα εξ αυτών, να ενθουσιάζονται με το να μπαίνουν και να παίζουν με το νερό. Όμως θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και για νομικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν, αλλά και για προβλήματα υγείας. Πάμε αρχικά στα προβλήματα τα νομικά, ή τέλος πάντων σε αυτά που πρέπει να είμαστε ως σωστοί κηδεμόνες των σκύλων απέναντι στον νόμο και στους συνανθρώπους μας. Αρχικά να πούμε ότι τα σκυλιά μπορούν να πάνε οπουδήποτε όταν πρόκειται για μη οργανωμένες παραλίες. Σε μη οργανωμένες παραλίες λοιπόν μπορούν να μας συνοδεύουν και μες στη θάλασσα και προφανώς να κάθονται άνετα στην αμμουδιά. Τώρα το θέμα και αυτό που κάνει την κατάσταση λίγο πιο περίπλοκη, όμως τελικά αν το κοιτάξουμε σωστά δεν είναι και τόσο, είναι όταν μιλάμε για οργανωμένες παραλίες. Σε οργανωμένες παραλίες τα ζώα μπορούν να μπουν μόνο αν υπάρχει ειδική σήμανση που να τους επιτρέπει την είσοδο. Σε αυτή την περίπτωση ήθελα να πω ότι εξαιρούνται τα ζώα οδηγοί, τα ζώα τα οποία τα έχουμε για κάποιο λόγο, για κάποιο σκοπό. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου μιλάμε για ζώα τέτοια, αυτά τα ζώα μπορούν να μπουν παντού. Είτε μιλάμε για οργανωμένες παραλίες, είτε μιλάμε ακόμα και για παραλίες με γαλάζιες σημαίες. Όπου οι σκύλοι βοηθοί, όπως τους λέμε, μπορούν να μπουν παντού.
2: Και στις μη οργανωμένες παραλίες, για να είναι στην παραλία πρέπει να είναι με το λουρί ή μπορεί να τρέχει και να μπαίνει και να βγαίνει μέσα στο νερό, κύριε Παπαγιάννου? Γιατί πολλές φορές οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με αντικρούμενες πληροφορίες σχετικά με το αν επιτρέπεται ένα κατοικίδιο να βρίσκεται στην ακτή μόνο του ή ότι πρέπει να είναι δεμένο με ένα λουρί.
3: Ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να βάζουμε και τη λογική μέσα σε κάθε σκέψη και σε κάθε συζήτηση. Οπότε για την ασφάλεια του ζώου, αυτό που λέει ο νόμος είναι ότι όταν είναι σε μη οργανωμένες παραλίες, έξω από το νερό, θα πρέπει να είναι περιορισμένα με το λουρί τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την στιγμή που θα μπαίνει μέσα στη θάλασσα, τη στιγμή που θα μπει μέσα στη θάλασσα, ο νόμος δεν είναι αυστηρός. Μπορεί να είναι προφανώς ελεύθερο το σκυλί, αλλά κατά τη γνώμη μου, αν μπορεί να είναι και περιορισμένο με το λουρί, καλό θα είναι να είναι και περιορισμένο και στη θάλασσα την ώρα του μπάνιου.
2: Μάλιστα. Και ας περάσουμε τώρα όσον αφορά την υγεία του, όταν το μεταφέρουμε και το παίρνουμε μαζί μας στην θάλασσα, στην άμμο.
3: Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Ναι, έχετε δίκιο. Εδώ θέλει λίγο προσοχή στις ελευθερίες που τους δίνουμε την ώρα που τα έχουμε μαζί μας στη θάλασσα. Κυρίως γιατί η κακιά στιγμή μπορεί να εμφανιστεί πολύ γρήγορα. Και εξηγούμε τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα, ένα ζώο το οποίο θα κάθεται στην άμμο κινδυνεύει από πολλούς παράγοντες. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που μπορεί να κινδυνεύσει ένα ζώο είναι η ζέστη. Στη ζέστη που μπορεί να ανεβεί υπότομα αυτές τις μέρες. Η θερμοκρασία της άμμου είναι πολύ επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει ακόμα και εγκάβματα, και ειδικά στις πατούσες των ζώων. Όπως και σε εμάς. Ας πούμε, κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Όταν τα ζώα μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, πολλές φορές, χωρίς να το θέλουν, πίνουν νερό. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι λογικό και είναι αρκετά επικίνδυνο. Όπως και σε εμάς, δεν μπορούμε να πίνουμε νερό εμείς. Όταν πίνουμε νερό εμείς, δεν νιώθουμε καλά. Το ίδιο ισχύει και στα ζώα. Ξέρετε, έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Δεν λέμε απλά και επιπόλαια παίρνουμε το ζώο μας και πάμε να κάνουμε μπάνιο.
2: Πολύ σοφά τα λέτε, κύριε Παπαγιάννου, και θα ήθελα κλείνοντας να ρωτήσω, και όταν το μεταφέρουμε σε ένα νησί και το παίρνουμε στο πλοίο, υπάρχει κάποια νομοθεσία που διέπει αυτό?
3: Στο πλοίο, επειδή υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, υπάρχει ένα βρασμός, άλλοι πάνε από εδώ, άλλοι πάνε από εκεί. Το πιο σωστό αφενός και λογικό είναι να είναι μαζί μας, δίπλα μας με το λουρί και ιδανικά και με φήμωτρο. Δίπλα μας και με φήμωτρο. Γιατί σκεφτείτε αφενός ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να φοβάται και με το δίκιο του ένα ζώο. Υπάρχει κόσμος με άλλο ζώο ή με άλλο σκύλο ή ακόμα χειρότερα με άλλη γάτα. Οπότε θα πρέπει και εμείς να ξέρουμε, να σκεφτόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλουμε να δημιουργούμε εντάσεις. Όχι για τους υπόλοιπους μόνο, αλλά και για το δίκιο.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
4: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σταδιακά περνά από χθες τις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση θα είναι σε ισχύ έως το τέλος Αυγούστου. Το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς ξανά τα τελευταία 24 ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent έχει φτάσει ήδη στα 85,43 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη της κοινοβουλευτικής ομάδας συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις άλλων τριών βουλευτών. Πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη αυτή τη στιγμή. Επαναλειτουργεί το ακτινολογικό εργαστήριο του Κέντρου Υγείας Χρυσούπολης μετά την αναβάθμιση. Σε κοινό μέτωπο για το κυκλοφοριακό μετά τη Συμφωνία Συντονισμού από Τροχέα Δημοτική Αστυνομία και Λιμεναρχείο. Παρεμβάσεις στην οδό Κουντουριώτου και Ερυθρού Σταυρού. Προτείνεται η άμεση τοποθέτηση ελαστικών οριοδικτών. Τέλος η διάβαση πεζών στην Κουντουριώτου. Ζητείται η κατάργησή της στο ύψος της οδού Ίδρας για την αποσυμφόρηση της εκκίνησης. Καθημερινά μπλόκα στο κέντρο. Ξεκινά στενή αστυνόμευση σε όλο το μήκος της Κουντουριώτου από την Ερυθρού Σταυρού έως τις Καμάρες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μαρό Κοντού. Είχε πάρει εξιτήριο την 1η Ιουλίου από το νοσοκομείο Αττικών, όπου νοσηλεύτηκε για περίπου 15 ημέρες εξαιτίας κάκωσης στο ισχύο και κατάγματος πλευρού. Η πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο ήταν το 1959 με το έργο «Η κυρία του κυρίου» των Τσιφόρου Βασιλιάδη με το θείασο του Ντίνου Ηλιόπουλου. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με πολλούς θειάσους γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής, όπως ο Δημήτρης Χόρν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, παίζοντας σε έργα πρόζας και αργότερα σε επιθεωρήσεις. Η Μάρο Κοντού εμφανίστηκε και στην τηλεόραση σε πολλές σειρές. Μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε στη Γη της Ελιάς που προβάλλεται από το Μέγκα. Ασχολήθηκε και με τα κοινά. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ακόμα και δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων επί δημαρχίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Η Ισπανία επικράτησε με σκορ 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος καιρός, ανέμοι μεταβλητή τριαμποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 2592-062-472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο.

0: σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Thasos και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
4: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε πάλι με την Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο και στην επιλογή, θα έλεγα εγώ, των τραγουδιών. Το Χάρη Δάλα που τον έχω εκεί απέναντι μου, τον βλέπω στο τηλεφωνικό κέντρο, και ο Σωτήρης Καψόχας στα μικρόφωνα. Λοιπόν, ο Βασίλης μου λέει το δράκο του Σέιχ Σου τον πιάσανε και τον εκτελέσανε. Λέει πάντα έβρισκε τον ένοχο η δεξιά. Ναι, πάντα έβρισκε. Τι, θα τα ψάξει όλα τώρα. Τώρα που έχουμε το AI θα βρει και άλλες υποθέσεις σκοτεινές ακόμα. Ακόμα και το τρίκυκλο να δει που του Κοντζαμάνι θα βρει, που είναι παρκαρισμένο. Ο Κώστας λέει, γιατί έχετε εξαφανίσει το ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου. Εμείς, Κώστα μου, έχουμε εξαφανίσει το ένταλμα.

0: προκαλύψεις. Δεν ήρθε σε εμάς αυτό το ένταλμα. Αλλού πήγε το ένταλμα, άλλοι το έχουν εξαφανίσει. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα μάθουμε, αλλά δεν. Τι να πω, δεν ξέρω. Όχι εμείς πάντως, για όνομα του Θεού. Αυτά είναι. Και ο Γιώργος εδώ μας λέει ότι αυτός που δεν άνοιξε για τη Μαρφίν, δεν άνοιξε για την κάτω πόρτα όταν έκλεισε η τράπεζα, αλλά και η πόρτα στον τρίτο ταρατσάκι, τεράστιες σκάλες μέσα, δηλαδή αναφέρεται στο γεγονός ότι ήταν κλειδωμένη η τράπεζα και πάνω και κάτω, που εγκλωβίστηκαν οι εργαζόμενοι, γιατί η τότε διοίκηση αποφάσισε ότι δεν πρέπει να μπουν μέσα τα παραβατικά στοιχεία, ή έκρινε ότι θα μπαίνανε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τώρα, πάμε να δούμε. Έτσι, επειδή εμείς δεν τα αφήνουμε αυτά τα θέματα και πρέπει να αποκτήσουν σοβαρή προσέγγιση από όλους μας και από την κοινωνία, γιατί είναι κατά τη γνώμη μας παρέμβαση που πρέπει να γίνει στην αντίληψη της κοινωνίας. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της παράταξης «Πάμε αλλιώς» στο Δήμο Άργους, τον Γρηγόρη Γρίβα, για να δούμε όλο αυτό το θόρυβο και όλα αυτά που έχουν γίνει, να δούμε και από την τοπική ματιά. Κύριε Γρίβα, είστε στη γραμμή μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καψόχα, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Καλημέρα σας. Όπως καταλαβαίνετε, σας καλέσαμε γιατί να δούμε όλο αυτό το γεγονός που συνέβη στην πόλη σας, και δεν μιλάω μόνο για το γεγονός της εγκληματικής ενέργειας των αστυνομικών οργάνων για ένα παιδί, ας πούμε, που πήγε έτσι, αλλά μιλάω και για όλη αυτή την αντίδραση του Δημάρχου και αυτό το εμετικό, κατά τη γνώμη μου, mail που ανήρτησε, που παραπέμπει σε άλλες αντιλήψεις και σε άλλες εποχές.
1: Ναι, κοιτάξτε. Πράγματι είναι για το βιώνουμε ακόμα ένα τραγικό γεγονός που συγκλώνησε αφενός και εμάς την πόλη, αλλά και ολόκληρο το Πανελλήνιο. Εμείς βέβαια το βιώνουμε ίσως λίγο περισσότερο, γιατί είναι στην περιοχή μας, βλέπουμε το σημείο που έγινε το συμβάν, γνωρίζουμε πρόσωπα και καταστάσεις, και φυσικά θα έπρεπε να δείξουμε, και ειδικά οι θεσμικοί άρχοντες, περισσότερο σύνεση και ψυχραιμία. Δυστυχώς ο δήμαρχός μας, αλλά και ο πρώην δήμαρχος, ο κ. Καμπόσος, αλλά και ο νύν, ο κ. Μαλτέζος, δεν έδειξαν αυτή την ψυχραιμία που έπρεπε, και ο λόγος τους δεν συνάδει με τον λόγο ενός θεσμικού άρχοντα. Όπως είπατε, η ρητορική παραπέμπει δυστυχώς σε άλλες εποχές και σε ακραία ρητορική.
0: Υπήρξε εκεί, τουλάχιστον επειδή όπως απασχόλησε και εμάς εδώ στο ευρύτερο, στο Πανελλήνιο, αυτό το θέμα, φαντάζομαι σας απασχόλησε και εσάς, υπήρχε καμία απάντηση, σας έδωσε αυτό, πώς ο Δήμαρχος έκανε αυτή την ενέργεια, τι πιστεύει ο ίδιος πέραν όλων αυτών που είδαμε ότι πιστεύει και τα καταλάβαμε. Σας απάντησε, μεταμελήθηκε για κάτι, υπήρχε κάτι που...
1: Όχι, όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δυστυχώς. Και εμείς, και από ό,τι έχω μάθει, το αν έχουν ζητήσει και για συνέντευξη, επειδή γίναμε γνωστοί και στο Πανελλήνιο και από μέσα, στα οποία δεν βγήκε να εξηγήσει τις δηλώσεις, τέλος πάντων, ό,τι μπορεί να εξηγήσει. Το κυριότερο, εμείς έχουμε ζητήσει εξηγήσεις και από τον ίδιο, με δημόσια δήλωσή μας. Ευτυχώς έχουν πάρει και αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης θέση, και ζητάνε τόσο από τον ίδιο όσο και από το κόμμα του και την κυβέρνηση να πάρουν θέση. Εντάξει, και το θέμα δεν είναι απλό. Έχει ζητήσει και η συνομοσπονδία των αναπήρων να πάρει θέση. Και εμείς πάμε και ένα βήμα σαν τοπική κοινωνία παραπέρα, επειδή πρέπει να γνωριζόμαστε και ο καθένας να λάβει μια σαφή θέση. Ζητάμε και από τον ίδιο και από την παράταξή του και από τους αντιδημάρχους του, από τα μέλη της παράταξής του, να πάμε θέση σχετικά με την άποψη αυτή του Δημάρχου. Δεν γίνεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα όχι, δεν έχουμε ακούσει κάποια εξήγηση επί της ανάρτησής του.
0: Βεβαίως, για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι δεν χαρακτηρίζει μία πόλη, ας πούμε, η άποψη του Δημάρχου. έστω και αν γνωρίζουμε ας πούμε την κομματική του ιδιότητα ή προέλευση, σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον από εμάς, αλλά αναρωτιέμαι άραγε, επειδή στην Αθήνα έχουν γίνει και χθες και θα γίνουν και σήμερα διάφορες διαδηλώσεις και μάλιστα ογκώδεις διαδηλώσεις για όλο αυτό το συμβάν. Υπάρχει αντίδραση από την τοπική κοινωνία ανάλογη για τις θέσεις αυτές και για όλο αυτό που συνέβη στην περιοχή σας?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ευτυχώς υπήρξε και υπάρχει. Καταρχάς, εγώ προσωπικά και σαν παράταξη είχαμε σχολιάσει εξ αρχής, πέρα από το ίδιο το γεγονός, και κάποια σχόλια μίσους και απαξίωση της ζωής γενικά που εμφανίστηκαν στα social media, τα οποία δυστυχώς έχουν και μια κακή πλευρά εκτός από τις καλές πλευρές, ότι να διωγγώνουν αυτές τις ακραίες φωνές. Εκεί λοιπόν τα είχαμε αυτά επισημάνει από την πρώτη στιγμή. Πέρα από αυτό, έγινε χθες μια μεγάλη διαδήλωση για τα δεδομένα του Άργους και στο Άργος, το οποίο την κάλεσε το αντιρατσιστικό αντιφασιστικό μέτωπο του Άργους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και κάποιες άλλες συλλογικότητες, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Ήταν ειρηνικό και έθεσε τα τρία ζητήματα που συζητάμε όλοι. Αφενός να υπάρξει δικαιοσύνη με διαφάνεια για τον αδικοχαμένο 20χρονο το Θοδωρή. Αφετέρου ότι πρέπει να υπάρξει τερματισμός της αστυνομικής βίας και της αφαιρεσίας. Και τρίτο, καταδίκαση και τις δηλώσεις του Δημάρχου κ. Μαλτέζου, οι οποίες ξεχωρίζουν αφενός ότι μιλάει σαν συνήγορος υπεράσπισης των αστυνομικών και προσπαθεί ας πούμε να δώσει ελαφρυντικά, αν όχι να τους αθώσει εντός εισαγωγικών, αλλά το κυριότερο ότι μιλάει με μισαναπηρικό λόγο, δεν εξέφρασε ούτε τα συλληπιτέρια του στη μητέρα του Φανόντος και στην οικογένεια του Φανόντος και προσπάθησε να κάνει το λεγόμενο victim blaming, δηλαδή να κατηγορήσει το ίδιο το θύμα για την τραγωδία. Να μεταφέρει στο ίδιο το θύμα
0: την ευθύνη.
1: Οπότε υπήρξε, υπάρχει και υπάρχει. Και να σας μεταφέρω και κάτι άλλο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Άργος είναι μια συντηρητική πόλη στις πολιτικές της επιλογές, αλλά για να μας ακούει και ο κόσμος, αφενός δεν είναι όλος ο κόσμος ίδιος. Και αφετέρου, συνομιλώντας με πολύ απλό κόσμο, επειδή ζω στην πόλη, η αλήθεια είναι πως ο κόσμος περισσότερο είναι σοκαρισμένος και ζητάει απαντήσεις σε αυτό το πολύ απλό που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Ένας άοπλος μπροστά σε ένα τοίχο με γυρισμένη την πλάτη, γιατί έπεσαν τόσοι πυροβολισμοί? Πώς οδηγηθήκαμε εκεί πέρα? Δηλαδή αυτό είναι ακατανόητο. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό τώρα με μία ανάρτηση συμπάθειας, ας πούμε, ή με μία ανάρτηση που προσπαθεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Οπότε, παρά τις κραυγές των social, υπάρχει μια ψύχρεμη στάση από την πλειοψηφία των πολιτών που ζητάνε εξηγήσεις και δεν υιοθετούν την ακραία ρητορική.
0: Ναι, αυτό είναι ενθαρρυντικό που μας λέτε, γιατί σαφώς και δεν είναι το πρόβλημα αν είναι ή δεν είναι συντηρητική πόλη το Άργος, όπως πολλές άλλες πόλεις της χώρας και πολλές περιοχές, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό που περιγράψατε, η αντίληψη με την οποία εμφορείται ένας δημόσιος εκλεγμένος άρχοντας, με όποια σημαία και αν εκλέγεται και με όποια ιδεολογία, να αναβιώνει αντιλήψεις οι οποίες έχουν πληρωθεί με αίμα στον κόσμο. Δηλαδή το ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιδράσει το κόμμα του, και μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, για να του, έστω να του κάνει μία υπόδειξη ότι κρατήσου αδερφέ κάτι κάνε, δεν ξέρω αν θέλει να τον διαγράψει, είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι αρνητικό για το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο για την πόλη. Αυτό είναι περισσότερο.
1: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις από αυτού, γιατί σωστά είπατε και για το κόμμα του. Αν είδατε στην ανάρτησή του, έχει μια φωτογραφία που εγώ από την πρώτη στιγμή το παρατήρησα σημειολογικά. Έχει μια φωτογραφία που εμφανίζεται ο ίδιος κατά πρόσωπο και έχει την πλάτη κάποιων αστυνομικών. Αν θυμάστε, την ίδια είχε και ο Πρωθυπουργός κατά το πρώτο ή δεύτερο έτος της θητείας του, μια αντίστοιχη μπροστά σε ένα μηχανοκίνητο τάγμα αστυνομικών. Αυτό σημειολογικά παραπέμπει, μαζί με δηλώσεις ότι η αστυνομία μπορεί να είναι, ας πούμε, υπεράνω του νόμου ή μπορεί να είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης, μπορεί να μην λογοδοτεί. Αυτά σημειολογικά λένε πολλά πράγματα, συμφωνώ δηλαδή μαζί σας. Και δεύτερον, πρέπει να θυμόμαστε ότι δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή κρίσης, σε μια εποχή οικονομικής κρίσης αλλά και αξιών. Όπως ιστορικά έχουμε δει, μέσα σε αυτές τις εποχές μπορεί να αφήσει ο φασισμός, μπορεί να αφήσει ο λαϊκισμός και μπορεί εύκολα ένας ακραίος λόγος να βρει ακροατήριο στο ότι δεν φταίς εσύ που δεν φταίει η κυβέρνησή σου, δεν φταίς εσύ που δεν έχεις δουλειά, φταίει ο ξένος, φταίει ο φτωχός, φταίει ο διπλανός σου, φταίει ο διαφορετικός σου. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, νομίζω, το ζήτημα.
0: Προοδευτικός άνθρωπος αυτού του τόπου και αυτής της πόλης, κύριε Γρίβα, θέλω ένα μήνυμα τουλάχιστον, να μην μείνουμε άλλο σε αυτό το άθλιο πραγματικά από όπου και να το πιάσουμε, ένα μήνυμα το οποίο εν πάση περιπτώσει το χρειάζεται σήμερα η ίδια η κοινωνία να τα ακούσει, και θέλω να τα ακούσω από σας, ας πούμε, με σε αυτή τη λογική είναι η ερώτησή μου. Αντιμετωπίζετε αυτό, δηλαδή τι μήνυμα μπορεί να στείλουμε μέσα σε μια κοινωνία όταν δεν ξέρουμε.
1: Κοιτάξτε, για μένα η χθεσινή συγκέντρωση στο Άργος ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Δηλαδή θα ήθελα και ο κόσμος να δει και τα μηνύματα και τον κόσμο που υπήρχε για μια μικρή επαρχιακή πόλη. Αυτό είναι ενθαρρυντικό μήνυμα και επίσης το ενθαρρυντικό είναι ότι, όπως σας είπα, ότι απλώς κόσμος πέραν από πολιτικές ή άλλες παροπίδες βλέπει ποιο είναι το πρόβλημα. Οπότε, όπως συνήθως λέμε στις εκλογές, αλλά εσύ και πάντοτε, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Δηλαδή, μέσα από τη δημοκρατία, μέσα από το διάλογο, πρέπει να φτάσουμε στο να λειτουργεί σωστά η δημοκρατία μας. Γιατί έχει τεθεί εδώ και μέρες το ερώτημα, δεν θέλει τα αστυνομία, πονηρά ερωτήματα, ότι δεν θέλει τα αστυνομία, τι αστυνομία θέλετε κτλ. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία δεν μπορεί να υπάρχει αστυνομία. Αλλά από εκεί και πέρα, κανείς δεν μπορεί να είναι υπεράνω του νόμου, υπεράνω των κανόνων, πόσο μάλλον όταν αυτά στερούν μια ανθρώπινη ζωή χωρίς να υπάρχει αιτιολογία. Οπότε πρέπει να ξαναβρούμε λίγο τους θεσμούς και τις ρίζες των θεσμών και την έννοια των θεσμών. Δεν μπορεί η αστυνομία να αποδίδει δικαιοσύνη. Η αστυνομία πρέπει να συλλαμβάνει και τη δικαιοσύνη την αποδίδει η δικαιοσύνη. Οπότε νομίζω πρέπει να ακολουθήσουμε την κοινή λογική, τον κοινό νου, τους θεσμούς και τις αξίες και να επιστρέψουμε σε αυτά και μέσα από αυτά θα βρούμε τη λύση.
0: Κύριε Γρίβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Σας εύχομαι έτσι καλή συνέχεια και να μην ξανασυμβεί έτσι κι αλλιώς κάτι ανάλογο και να μην το...
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ναι, όλοι ευχόμαστε να υπάρξει ένας τερματισμός σε αυτά τα επεισόδια.
0: Να είστε καλά,
1: γιατί,
0: γεια σας.
1: Γιατί δυστυχώς δεν ήταν μόνο το πρώτο. Να είστε καλά, ευχαριστώ, καλημέρα.

0: Εδώ βέβαια για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο κύριος Γρίβας, ο επικεφαλής της παράταξης, της αντιπολιτευτικής παράταξης εκεί στο Άργος, είναι ότι ένα ζήτημα είναι η σημειολογία, αλλά και ένα σοβαρότερο είναι η αξιακή προσέγγιση που πρέπει να έχουν και οι κοινωνίες και τα άτομα ξεχωριστά, που πρέπει να δούμε γιατί αυτή έχει αλλοιωθεί. Και επειδή πριν για άλλο θέμα ανέφερα για τους μοχλούς, τους βραχίονες άσκησης της εξουσίας από την κυβέρνηση, θα ήθελα να σταθώ πάρα πολύ, για να μην το παρακάμψω, ένας ισχυρότατος βραχίωνας αναπαραγωγής της εξουσίας στα πρότυπα και στα μέτρα τα οποία τα έχουν κάποιοι ισχυροί, κάποιοι που έχουν την ευθύνη της εξουσίας και όχι μόνο, είναι τα ΜΜΕ. Ο ρόλος που έπαιξαν αυτή τη στιγμή και όχι μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε αυτή την υπόθεση, αλλά και σε πολλές άλλες κατά το παρελθόν, είναι τέτοια που σε κάνει να προβληματίζεσαι και πραγματικά έτσι να βλέπεις ότι το αυγό του φιδιού δεν πετιέται, δεν ξεπηδάει, ας πούμε, χωρίς κάποιος να το έχει εποάσει. Δεν πετιέται έτσι. Βρίσκει έδαφος και το έδαφος καλλιεργείται. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ακούμε για υποθέσεις από τα μίντια τα οποία, ας πούμε, έχουν φάει αμάσιτη όλη την προπαγάνδα την οποία τους δίνει το Υπουργείο και σε όλες τις υποθέσεις, αλλά όταν καλούνται να ανασύρουν ή να μιλήσουν για άλλες υποθέσεις, για παράδειγμα, ακούστε ένα, έχει σημασία και πώς το αντιλαμβάνονται και πώς το αποκαλούν. Δηλαδή, αυτοί εκεί οι τύποι που ήταν ανάλογοι, που σκοτώσανε, που δολοφονήσανε, ας πιάσουμε το Γρηγορόπουλο, αυτή την περίπτωση, ένα παιδί, ας πούμε, γιατί ήταν στα Εξάρχεια και το εν ψυχρό, δεν ακούς τους δολοφόνους, ο δολοφόνος τάδε, ο άτυχος, σου λέει, ο άτυχος αστυνομικός, η ατυχής αυτή δεν πήγε να σκοτώσει, ψάχνουν να βρούνε. Έτσι περιγράφεται η υπόθεση σε όλες τις υποθέσεις, σε όλες τις περιπτώσεις. Ο ρόλος της σημειολογίας ακόμα και στην έκφραση, που το παίζουν κατά κύριο λόγο τα καθεστωτικά, γιατί τέτοια έχουμε ΜΜΕ, είναι αυτά που διαμορφώνει και τις αξίες και τις πολιτικές συμπεριφορές. Αυτό έτσι για να μην απαλλαγούμε, να μην κάνουμε, πώς να σου πω, να πω άφεση αμαρτιών σε αυτό το χώρο τον οποίο και εγώ υπηρετώ κάποια χρόνια.
1: Στο κόκκινο.
2: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
11: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
12: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
11: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
11: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
13: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
14: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
15: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
16: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
17: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
18: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
17: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
19: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
20: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Καβάλα News
21: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
22: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
23: Δεν δείχνει διάθεση, είναι εξαφανισμένος και παρά τις συνεχείς οχλήσεις που του έχουν γίνει, δεν δείχνει να έχει μεγάλη διάθεση να συμβάλλει στην στρατηγική ανασυγκρότηση και στο σχεδιασμό της νέας προσπάθειας της κυβέρνησης, και αυτό φαίνεται ότι όλο το αφήγημα και το στρατηγικό αλλά και ο επιμέρους σχεδιασμός που γίνεται είναι εμφανή πλέον τα κενά που υπάρχουν στην όλη στρατηγική προσέγγιση. Δηλαδή η κυβερνητική μία χτυπάει στο ένα σημείο, μία αναδεικνύει κάτι άλλο, δεν έχει προλάβει να εξηγήσει στην κοινωνία γιατί, ας πούμε, πριν από λίγο καιρό το σύνθημα ήταν Μητσοτάκης ή χάος, μετά αυτό το γύρισε και το έκανε σταθερότητα ή αστάθεια και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία παίζει, ας πούμε, δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δηλαδή είναι θολούρα σε όλα τα πεδία, και γι' αυτό ακριβώς γίνεται αυτή η προσπάθεια να μαζευτούν όσο γίνεται γρηγορότερα για να κάνουμε. Θα έχουμε σε λίγο, έτσι, να δούμε, να το διαβάσουμε αυτό το θέμα ευρύτερα, θα έχουμε ειδικό σε αυτή την ιστορία. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον Νίκο τον Καραχάλιο, που γνωρίζει και από επικοινωνία και από στρατηγική και έχει διατελέσει στο χώρο αρκετά χρόνια, έτσι, με άλλη κατάσταση βέβαια, έτσι, ήταν επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης Καραμανλή, αλλά θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Τώρα το θέμα είναι ότι ακούμε συχνά ότι επιλέγει ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, τον αντίπαλό του. Και ο αντίπαλός του σήμερα, ας πούμε, λέει, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Χαρά, σιγά μην τον επέλεξε ο Μητσοτάκης τον Αλέξη Τσίπρα. Από τη στιγμή που κατεγράφει στις δημοσκοπήσεις ότι αυτός είναι δεύτερος, αυτόν θα απαντήσει. Σιγά δηλαδή μην τον ανέσυρε, ας πούμε, από τα αζήτητα και τον έκανε αντίπαλο. Αναγκαστικά απαντάει σε αυτό. Και βεβαίως προσπαθεί με κάποιο τρόπο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να θίξει και τα κακώς κείμενα του Πασόκ, για να μπορέσει μήπως και το Πασόκ, το κομμάτι αυτό του Πασόκ, το οποίο τον βλέπει με καλύτερο μάτι, μήπως μπορέσει να το προσεγγίσει και να το προσετεριστεί. Αυτή είναι μια, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρεις ειδικούς για να πετύχεις αυτή την ιστορία. Το πετυχαίνεις γιατί το καταλαβαίνει και ο μέσος πολίτης. Κερδίζουμε λοιπόν την ακροδεξιά, γι' αυτό έχουν αναλάβει εργολαβία όλοι οι ακροδεξιοί της Νέας Δημοκρατίας, Βορύδης, Πλεύρης, Άδωνης, Κυρανάκης και όλοι αυτοί έχουν μπει μπροστά, έχουν μια ατζέντα την οποία θεωρούν ότι αυτή θα τους φέρει πιο κοντά στα πράγματα, και από την άλλη μεριά θεωρούν ως δεδομένο ότι ο μετριοπαθής λόγος κάποιων που δεν είναι και πολύ έτσι που φτάσαμε εδώ πέρα, δεν το χρειάζονται, διότι ό,τι ήταν να πάρουν από το πρώην μετριοπαθές Πασόκ και λοιπά, το έχουν ενσωματώσει με συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν εντάξει στο μηχανισμό τον κυβερνητικό. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Απορώ γιατί και η αντιπολίτευση ευρύτερα δεν τα καταλαβαίνει πόσο απλό είναι το παιχνίδι, ας πούμε, για να μιλήσει στο λαό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και με αυτά τα οποία η ίδια η γλώσσα, ας πούμε, και η ανάγκη τα προκαλεί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, τον παρουσιάσαμε από πριν. Κύριε Καραχάλιο, είστε στη γραμμή?
1: Ναι, είμαι στη γραμμή.
0: Παρουσιάσαμε, σας αναγγείλαμε από πριν ότι θα έχουμε μια συνομιλία, οπότε μη θεωρήσετε ότι είναι λυτή η παρουσίαση, ακριβώς το κάναμε.
1: Όχι, λοιπόν,
0: τώρα θέλω πάρα πολύ έτσι, πραγματικά με πολύ μεγάλη ευλάβεια, και εγώ φαντάζομαι και οι ακροατές, να ακούσουμε, επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και σε θέματα στρατηγικής, αλλά και σε θέματα επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω δεν είναι πρόβλεψη. Θα ρωτήσω όχι αν θα γίνουν οι εκλογές, αλλά αν πρέπει να γίνουν τώρα αυτό που είπε, ας πούμε, άμεσα οι εκλογές. Αν το κλίμα είναι τέτοιο που επιβάλλει άμεσα τη διενέργεια εκλογών. Πώς το εκτιμάτε, πώς το κρίνετε?
1: Έδωσα και μια συνέντευξη, δεν έχει δημοσιευθεί τώρα πριν από λίγο, οπότε για πρώτη φορά θα μιλήσω και για το χρόνο. Εγώ θα κοιτάξω να κάνω μια πρόβλεψη που δεν μ' αρέσει να κάνω. Πολιτικά πρώτα απ' όλα σας λέω ότι οι εκλογές έπρεπε να έχουν γίνει εχθές, προχθές. Πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια, έπρεπε να έχουν γίνει από την πρώτη στιγμή που ένα από αυτά τα μεγάλα σκάνδαλα επανεμφανίστηκαν, η κυβέρνηση αυτή θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί. Γιατί τα σκάνδαλα αυτά είναι τόσο μεγάλα που δεν δικαιολογούνται με τον τρόπο που τα συγκαλύπτει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άρα, η πολιτική απάντηση είναι ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει λόγω όλων αυτών των αποκαλύψεων. Το είπε και πιο πριν των υποκλοπών κλπ. Ένα. Δύο. Επειδή έχουμε φτάσει όχι στο παραπέντε, στο και πέντε. Ουσιαστικά η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει και ενώ ο Μητσοτάκης λέει ότι θα πάει το 27, όλα δείχνουν ότι θα πάει το 26. Σας λέω συγκεκριμένα, άλλαξε το γραμματέα, του έβαλε τον κύριο Κυρανάκη και το πρώτο πράγμα που κάνει την πρώτη εβδομάδα που αναλαμβάνει είναι εξόρμηση, παύλα, απόβαση, αν και η Πελοπόννησος δεν είναι νησί, αλλά πήγαν και σε παραλίες, επιδρομή θα έλεγα εγώ στην Πελοπόννησο, 13 υπουργών και βουλευτών, για να περικυκλώσουν μάλλον το φάντασμα του κ. Σαμαρά, γιατί τι κυνηγάγανε στην Πελοπόννησο ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο.
0: Σωστά.
1: Θεωρώντας, δεν έχουμε όμως μόνο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς ο ίδιος. Και για να μην μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη, θα μου πει ο νεοδημοκράτης που μας ακούει ότι λογικό είναι ο Πρωθυπουργός κάνει τη δουλειά του. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός ασχολείται κυρίως με αυτά, λέει το πώς θα επανεκλεγεί, και αυτός είναι ο σκοπός του από την πρώτη μέρα. Δεν είναι τώρα, δεν κοιτάζει τη χώρα, κοιτάζει τη δική του παραμονή στην εξουσία. Αλλά πάμε στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, που είναι ανταυτού. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, το πρώτο πράγμα που έκανε πριν μήνες, νομίζω Φεβρουάριο κιόλας, ήταν να διαλέξει εκλογική περιφέρεια, να κάνει προεκλογική συγκέντρωση κάπου στα βόρεια, στο Μαρούσι, στο ψυχικό, δεν ξέρω πού ακριβώς την έκανε, να μαζέψει κόσμο και έκτοτε μία φορά τουλάχιστον εβδομάδα ο εκπρόσωπος ο κυβερνητικός κάνει προεκλογικές συγκεντρώσεις στο βόρειο τομέα. Δεν το λέω για να του κάνω πώς να το πω, προβολή, έχει πάρα πολύ, αλλά όταν ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης κινείται με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε πιο θεσμική απάντηση για να μην λέμε ότι προβλέπει ο Καραχάλιος ή δεν βλέπει ο Καραχάλιος. Ο Νικήτος Ρακλαμάνης,
0: ναι,
1: πρόεδρος Βουλής, ουσιαστικά το είπε εχθές με έμεσα, συνδυάζοντάς το με τη συζήτηση για τη συνταγματική αναδρομή, που είπε ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, αν θυμάμαι καλά, είπε μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Μέχρι αρχές Αυγούστου, είπε. Αρχές Αυγούστου.
1: Μάλιστα, αρχές Αυγούστου. Γιατί να πρέπει, δηλαδή, η πιο σημαντική συζήτηση υποτίθεται για τα θεσμικά ζητήματα μιας δημοκρατίας που έχει τρωθεί από αυτή την κυβέρνηση όσο καμία άλλη μετά τη μεταπολίτευση. Είναι η πιο αντιδημοκρατική κυβέρνηση της σύγχρονης ιστορίας μας. Και τους έπιασε τώρα η πρεμούρα να κάνουν συνταγματική αναθεώρηση με τα γνωστά προβλήματα και θέλουν να την κάνουν κατά καλό καιρό, δηλαδή ουσιαστικά κρυπτό. Και βγαίνει ο Κακλαμάνης και λέει αυτά. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει τεστάρει, πώς να το πω, τα πολιτικά νερά. Θα πάει εκεί για μπάνιο στα Φαλάσσαρνα που πάει και αυτό θα κάνει ό,τι κάνουν όλοι οι πρωθυπουργοί. Το 15ήμερο, το 1ο του Αυγούστου, ουσιαστικά το 15 Αύγουστο, λίγο πριν, λίγο μετά, θα καθαρίσει το μυαλό του από τη σύγχυση την οποία έχει τη μόνιμη και θα πει ή πάω τώρα ή πάω την άνοιξη. Πιστεύω ότι θα πει πάω τώρα. Και το λέω και για ένα λόγο ακόμα. Ότι οι δύο κόκκινες γραμμές για τις εκλογές Δυστυχώς δεν είναι αυτά που σας είπα στην αρχή, δηλαδή τα θεσμικά και οι βάναυσες παραβιάσεις, αλλά ένα, η δίκη των υποκλοπών που είναι ορισμένη τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου.
0: Αρχές Δεκεμβρίου,
1: και προκαλεί, αρχές Δεκεμβρίου, και προκαλεί συνεχώς σεισμούς, άσχετα αν δεν παίρνουν τις διαστάσεις που θα έπρεπε στα ΜΜΕ που ελέγχει η κυβέρνηση. Άρα η μία κόκκινη γραμμή είναι αυτή που του βάζει ένα όριο, γιατί εκεί μπορεί να γίνουν απρόβλεπτες οι καταστάσεις, όταν ο κύριος Ντίλιαν εμέσως πλην σαφώς τον απειλεί, για να μην πω τον εκβιάζει, τον λέει Νίξον, και του βγάζει κάθε 15 μέρες στο έγκριτο βήμα και ένα ακόμα χαρτί που συνδέει την υπόθεση των υποκλοπών με την κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Και δύο, αυτό που είδαμε στο ΝΑΤΟ. Τι είδαμε στο ΝΑΤΟ? Μια πλήρη αποξίωση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Οι ισχυροί της Δύσης μαζεύτηκαν και υπήρχε και ένας κομπάρσος. Τον λέγανε Κυριάκο Μητσοτάκη και οι μισοί ήταν σαν να μην τον βλέπανε. Ήτανε διάφανος, έως αόρατος, πώς κυκλοφορούν στις μεγάλες διασκέψεις κάτι φωτογράφοι που σε παίρνουν οι άνθρωποι, αλλά ουσιαστικά δεν είναι μέρος του σκηνικού. Ήταν και αυτός, δηλαδή ήταν πιο κάτω σε σημαντικότητα και από τα παπούτσια του Ράμα αυτά τα αθλητικά που τραβήξανε σαν παραπολιτικό την προσοχή. Δεν ήταν ούτε καν παραπολιτικό. Να το πω σωστά, ήταν στόχος της τουρκικής σάτυρας. Όχι από τις τουρκικές σατυρικές εκπομπές, αλλά τον διακομωδούσαν τον άνθρωπο όταν του βάλανε να περπατήσει και να ακούγεται ένα εμβατήριο των Γκρίζων Λύκων. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν σε σέβεται κανένας καθόλου. Και από τη στιγμή που δεν σε σέβονται, θα πρέπει να σεβαστεί τον εαυτό σου, να πάρεις τη γυναίκα σου, να γυρίσεις, να κάνεις μεταβολή, να μπεις στο αυτοκίνητο και να σου πεις αντεγιά. Λοιπόν, εδώ έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο υποχωρητικότητας στα διεθνή, καθημερινότητας και βιασμού του νοικοκυριού στα θέματα της μικροοικονομίας, και τα θεσμικά τα είπαμε.
0: Να καταλάβω από αυτά που λέτε.
1: Άρα λέω ότι είναι πολύ πιθανό, αν με πιάζετε να βάλω τα λεφτά μου κάπου, επειδή έχουμε και Μουντιάλ τώρα και παίζουν όλοι στοίχημα, ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει είτε τέλος Σεπτεμβρίου είτε αρχές Οκτωβρίου σε εκλογές. Και θα συρθεί από τα ανομήματά του.
0: Αυτά τα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις με τις εκτιμήσεις βέβαια ψήφου που λένε ότι είναι 3 μπροστά, φαντάζομαι ναι, το βλέπουν και στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ανησυχεί?
1: Τις ίδιες εκτιμήσεις κάνανε και στη Γαλλία πριν παίξουμε την Ισπανία, για να το κάνω έτσι. Θεωρούσαν ότι είναι το απόλυτο φαβορί, ότι έχουν την απόλυτη τριπλέτα μπροστά, Εμπαπέ, Ολίσε, Ντεμπελέ, και στο τέλος βρεθήκαν αυτοί με 2 στην άμυνά τους, συν ένα που ακυρώθηκε. Λοιπόν, αν έχει 2 κύριος Μητσοτάκης μπροστά, θα είναι ευτυχής.
0: Α, για τόσο μιλάτε.
1: Ναι,
0: εννοείται και με την κάθοδο του Σαμαρά, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
1: Η κάθοδος του Σαμαρά θα σφραγίσει ότι δεν θα περάσει ούτε το 25%, άρα δεν θα πάρει τον πόνους. Και αυτό τι συνέπεια θα έχει? Θα έχει ως συνέπεια ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα κάνει τρίτη θητεία ως πρωθυπουργός. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προτεύσει, αλλά θα είναι μια πύριος νίκη. Και το βράδυ των εκλογών θα είναι ένα δραματικό βράδυ, γιατί πάνω από 80 από τους σημερινούς βουλευτές θα έχουν χάσει την έδρα τους. Και η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά είναι βουλευτοκεντρικό κόμμα. Όταν οι βουλευτές χάνονται, οι πρωθυπουργοί, οι αρχηγοί αρρωσταίνουν. Και εδώ η αρρώστια είναι ήδη μεγάλη, αλλά θα μεγαλώσει περισσότερο. Νομίζω ότι το βράδυ των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές, ακόμα και αν δεν γίνουν, να το πω αλλιώς, αν δεν γίνουν το Σεπτέμβριο, ο κ. Μητσοτάκης χάνει και τις ελάχιστες ελπίδες που έχει να καβατζάρει το 25. Όσο πιο βαθιά πηγαίνουμε στην λήξη της τετραετίας, στο χειμώνα και σε αυτό που θα είναι μια κακή κατάσταση για τα ελληνικά νοικοκυριά, για την καθημερινότητά τους, τόσο ο κ. Μητσοτάκης θα βυθίζεται. Αυτό το ξέρει, ασχέτα τώρα τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι στο όριο της χειραγώγησης. Λοιπόν, αυτό το ξέρει και γι' αυτό σας κάνω μια πρόβλεψη και σε αυτό υπογράφω και μπορούν να με παίζουν μετά και να με θυμούνται, αλλά θα με θυμούνται για κακό λόγο. Θα ζήσουμε τη χειρότερη προεκλογική περίοδο από το 89 και μετά.
0: Με το βρώμικο 89,
1: ναι, το βρώμικο 89 θα είναι πεντακάθαρο μπροστά στο 26. Θα έχουμε ακρότητες, θα είναι οι πρώτες ουσιαστικά εκλογές που θα σιγοντάρει η τεχνολογία με τα AI, τα deepfakes και όλες αυτές τις καινοτομίες εισαγωγικά που αντί να χρησιμοποιηθούν για καλό θα χρησιμοποιηθούν για κακό. Οι επιθέσεις προσωπικές θα είναι άνευ προηγουμένου, θα κυριαρχήσει ο βούρκος και δυστυχώς τα κόμματα δεν θα απευθύνονται καν σε αυτό που λέμε συναισθήματα και όχι λογική του λαού, θα απευθυνθούν στα κατώτερα ένστικτά τους. Και σας το λέω αυτό με γνώση, γιατί. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει να τρέξουν την προεκλογική εξαρτία του κ. Μητσοτάκη το έχουν αυτό ως μοντέλο, ως σχολή λειτουργίας τους. Ο ένας είναι ο κ. Κυρανάκης, δυστυχώς ήταν μαθητής μου, αλλά έμαθε μόνο από τα κακά. Πήρε τα αντιπαραδείγματα που έδινα εγώ τότε ως γραμματέας σχεδιασμού στα παιδιά και τα έκανε κανόνα. Και ο δεύτερος, αν ισχύουν οι φήμες που λένε ότι πλέον κατοικοεδρεύει στο Μαξίμου, είναι ο κύριος Μάναφορτ. Ο αντικαταστάτης του Greenspan, του Greenberg, είναι ό,τι χειρότερο έχει η Αμερικανική Σχολή Πολιτικής Επικοινωνίας.
0: Μάγκα, δηλαδή είναι ατζέντα μάγκα αυτός από ό,τι ξέρω.
1: Όχι, είναι το κακό μάγκα.
0: Α, το κακό μάγκα.
1: Γιατί το μάγκα έχει και στοιχεία λαϊκά, να μην πω λαϊκιστικά, τα οποία μπορεί να έπρεπε να έρθουν, να μπουν και σε αυτή την ανάλγητη άνιωθη κυβέρνηση. Είναι το κακό μάγκα, το οποίο έφτασε σε σημείο να φυλακιστεί. Φέρνουν δηλαδή έναν καταδικασμένο που κυκλοφορεί ελεύθερος μόνο μετά από χάρη του Τραμπ. Και αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι ένας μοναδικός φορέας τοξικότητας, ο οποίος είναι ο σύμβουλος των δικτατόρων, προσέχετε. Ο Γκρίνμπεργκ τουλάχιστον είχε μια πακρά παράδοση με το Δημοκρατικό Κόμμα, μπορεί να ήταν κάποιες πρακτικές του στο όριο, αλλά είχε όρια. Εδώ φέρανε και φέρουν από ό,τι φαίνεται τον άνθρωπο που δεν έχει κανένα όριο. Τον άνθρωπο που συμβουλεύει δικτάτορες αιμοσταγής. Δεν είναι τυχαία η επιλογή. Ένας άνθρωπος που έχει βιάσει την ελληνική δημοκρατία επιλέγει έναν άνθρωπο που ξέρει πώς να συμβουλεύει δικτάτορες. Αυτές είναι οι επιλογές του κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι το οποίο θα οδηγήσει στο βρώμικο 26 και αυτά που θα δούμε δεν θα έχουν προηγούμενο. Ξέρετε,
0: έχουν αρχίσει λίγο, το έχουμε ήδη, έχει αρχίσει κάπως, αλλά αυτό που λέτε είναι ανησυχητικό, θα δούμε χειρότερα φαίνεται.
1: Είναι ανησυχητικό γιατί πιστεύω ότι αυτό το τρίδημο Μητσοτάκη, Κυρανάκη, Μάναφορτ ουσιαστικά δεν θα μιλήσουμε για προεκλογική εκστρατεία, θα μιλήσουμε για προεκλογικό πόλεμο. Αλλά περσικό, με ασύμμετρες απειλές και επιθέσεις οι οποίες θα στοχεύουν και σε εισαγωγικά τον άμαχο πληθυσμό. Ξέρετε, το σχέδιο Μητσοτάκη δεν υπήρχε ουσιαστικά ποτέ. Πολιτικό εννοώ. Ήταν ένα σχέδιο να μετατραπεί η χώρα σε ανώνυμο εταιρεία. Τι μένει από το σχέδιο? Η στασιμότητα. Η στασιμότητα όμως σε καιρούς που η παγκόσμια οικονομία, που όλες οι κοινωνίες επιταχύνουν, είναι σαν να πηγαίνεις πίσω. Αυτό λοιπόν το πίσω είναι το πισωγύρισμα. Είναι αυτό που θα μας μείνει. Αλλά θα μείνει παντού. Ξέρετε, εγώ προσπαθώ να είμαι όσο πιο ήπιος γίνεται. Προσπαθώ πλησιάζοντας προς εκλογές να μιλάω με πολύ πιο χαμηλούς τόνους, γιατί δεν θέλω να γίνω συμμέτοχος σε αυτό το κλίμα τοξικότητας. Αλλά νομίζω ότι αυτόν τον τόνο θα τον δώσει η κυβέρνηση με τα μέσα που ελέγχει. Και δυστυχώς σε αυτό συμμετέχουν και κόμματα της νέας αντιπολίτευσης. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού που γεννήθηκε για να φέρει την ελπίδα και αυτό απευθύνεται σε κατώτερα ένστικτα και ούτε καν στο θυμικό. Μία σειρά από ζητήματα τα οποία βάζει στο δημόσιο διάλογο είναι λιγμένα. Λιγμένα προκαιρού. Το ζήτημα των αμβλώσεων.
0: Ναι, αυτά που έβαλε βέβαια.
1: Το ότι επαναφέρει μία υπερχριστιανικότητα που δεν έχει να κάνει με την θρησκευτική πίστη των Ελλήνων αλλά με ένα νεοχριστιανικό ταλιμπανισμό, ότι εντάσσει στις περιοδίες της μια νέα γυναίκα, είδα τώρα ότι έκανε μια ανακοίνωση για το που θα κινηθεί το Σαββατοκύριακο, και μοναστήρια. Καλά κάνει, αλλά μήπως το 2026 ήρθε ο καιρός να αφήσουμε τα μοναστήρια για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε οι ίδιοι, να έχουν μια επαφή με το θείο και για τους τουρίστες. Αν είσαι όμως πολιτικός τουρίστας και βάζεις επισήμως τα μοναστήρια στο πρόγραμμα περιοδίων σου και δεν είσαι η Νίκη, που καλώς κακώς οι άνθρωποι λένε εμείς είμαστε ένα κόμμα σχεδόν εκπρόσωποι του
0: εκκλησιαστικού χώρου τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι,
0: Και τι το Αγίου Όρους, κάτι αυτά ακούστηκαν. Ναι.
1: Τι είναι αυτά δηλαδή. Μιλάμε για το 2026 που πρέπει να σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030 και μετά και γυρνάμε σε πρακτικές που, όπως σας είπα, πάνε πίσω από το 89. Πιο πίσω από το 89. Είναι τραγικό. Να σου δώσω ένα παράδειγμα για άλλο κόμμα που δεν είναι ούτε στην αριστερά ούτε στη δεξιά που ας πούμε εμείς. Το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έβαλε ένα θέμα κατ' εμέ πάρα πολύ σοβαρό. Την εβδομάδα εργασίας 4 ημερών.
0: Ναι.
1: Το λέει στο προεκλογικό του πρόγραμμα. Στο κόκκινο, επειδή σας παρακολουθώ, το έχετε συζητήσει. Έχει γίνει θέμα της δημόσιας ατζέντας. Κατά πόσο αυτό σε μια Ελλάδα που δεν παράγει, σε μια Ελλάδα που η παραγωγικότητα είναι χαμηλή, που η μισθή είναι από τους πιο χαμηλούς στην Ευρώπη, που θα βοηθήσει ή όχι. Εμένα σαν ιδέα το να συζητηθεί το θεωρώ
0: χρήσιμο, μίζον. Χρήσιμο και μίζον.
1: Χρήσιμο. Βέβαια. Γίνεται αυτή η συζήτηση? Όχι.
0: Όχι.
1: Πού γίνεται η συζήτηση? Η συζήτηση γίνεται γύρω από τις δημοσκοπήσεις, άρα γύρω από το επιφαινόμενο. Για να ξανάρθω στα μουντιαλικά, είναι σαν να λέμε πόση κατοχή είχε η Ισπανία εχθές, πόσες πάσες αντάλλαξαν οι Γάλλοι, πόσα σουτ στην εστία. Μα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Είναι το επιφαινόμενο. Δεν είναι το παιχνίδι. Κάτσε να απολαύσεις το παιχνίδι.
0: Έχετε
1: το
0: δίκιο.
1: Παιχνίδι είναι ο σκοπός. Εδώ συζητάμε με βάση τη δημοσκοπήση. Σου λέει ο άλλος πόσο θα έρθει, πότε θα έρθει. Λες και είναι στοίχημα, είναι στοίχημα η πολιτική. Και έτσι την έχουν κάνει.
0: Κύριε Καραχάλιο, είστε χήμαρος και συμφωνώ, δηλαδή ουσιαστικά.
1: Να σας πω κάτι.
0: Αλλά,
1: την ίδια στιγμή βλέπω μια χειραγωγή
0: προηγουμένου. Ναι, μια κουβέντα.
1: Στη διάθεση σας, όποτε άλλο δεν θέλετε, θα πω ότι οι Έλληνες πρέπει να ξυπνήσουν σε αυτές τις εκλογές, να αφυπνιστούν. Να καταλάβουν ότι δεν χωρά τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, ότι είχαμε αρκετά και έχουμε αρκετά πληγή και ως χώρα, ως δημοκρατία, ως θεσμοί, αλλά και ως πολίτες. Ότι η ακρίβεια κάθε μέρα μας σκίζει όχι μόνο την τσέπη αλλά τη ζωή μας και να καταλάβουν ότι συνεχώς και πριν τις εκλογές παίζουν με τη λογική. Δεν μπορεί την ίδια μέρα να βγαίνουν οι αποκαλύψεις για την κυρία Νέστορα, μετά από 2 ώρες να γίνονται οι αποκαλύψεις μετά από 16 χρόνια για τη Μαρφίν, ενώ την προηγούμενη μέρα έχει σκοτωθεί άδικα πιθανότητα ένας 20χρονος στο Άργος από τις αστυνομικές δυνάμεις.
0: Σας λοιπόν, κόβω εδώ θα
1: παίζουν μπροστά στα μάτια μας. Να ξυπνήσουμε. Και να μην θεωρήσουμε ότι τα μπάνια του λαού αυτή τη φορά θα είναι αθώα. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν είναι του λαού και ο Μητσοτάκης στα μπάνια του θα σχεδιάσει τη χειρότερη προεκλογική καμπάνια όλων των εποχών.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και τα ακούσαμε, νομίζω, σας κόβουμε απότομα, αλλά δεν γίνεται ραδιοφωνικός χρόνος. Χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα. Απότομα κόψαμε, ίσως να θέλατε να ακούσετε κι άλλα, αλλά δεν γίνονταν. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
3: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σταδιακά περνά από χθες στις Αγγλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα, μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση θα είναι σε ισχύ έως το τέλος Αυγούστου. Το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς ξανά τα τελευταία 24 ώρα. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent έφτασε τα 85,43 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Στο κόμμα έμειναν 20 βουλευτές μετά τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις. Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη είναι πλέον το ΚΚΕ με 21 βουλευτές. Επαναλειτουργεί από χθες το ακτινολογικό εργαστήριο στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης μετά την αναβάθμιση. Κοινό μέτωπο για το κυκλοφοριακό της Καβάλας. Τροχέα, Δημοτική Αστυνομία και Λιμεναρχείο ενώνουν δυνάμεις και συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Προτείνονται παρεμβάσεις σε Κουντουριώτου και Ερυθρού Σταυρού με ελαστικά κολονάκια. Ζητείται η οριστική κατάργηση της διάβασης πεζών στην οδό Κουντουριώτου στο ύψος της οδού Ίδρας, ώστε να ανασάνει ο δρόμος από το ποτηλιάρισμα. Επίσης, ξεκινά καθημερινή αυστηρή αστυνόμευση σε όλο το μήκος της οδού Κουντουριώτου από τη διασταύρωση της Ερυθρού Σταυρού μέχρι και τις Καμάρες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Είχε πάρει εξιτήριο την 1η Ιουλίου από το νοσοκομείο Αττικών, όπου νοσηλεύτηκε για περίπου 15 ημέρες εξαιτίας κάκωσης στο ισχύο και κατάγματος πλευρού. Η πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο ήταν το 1959 με το έργο «Η κυρία του κυρίου», τον Τσιφόρου και Βασιλιάδη, με το θείασο του Ντίνου Ηλιόπουλου. Μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε στη Γη της Ελιάς, που προβάλλεται από το Μέγκα. Η Μάρο Κοντού υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, διατέλεσε και δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Η Ισπανία επικράτησε με σκορ 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή, 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920-62472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.gr.

0: Ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Τετάρτη 15, πάει και ο μισός Ιούλιος. Αυτό δεν είναι ευχάριστο εδώ που τα λέμε, γιατί το καλοκαίρι έχει φτάσει λίγο στη μέση. Με το πολιτικό σκηνικό να είναι κινούμενη άμμος, θα σας τα πούμε. Έχουμε πολλές αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πούμε και ποιες και πού και πώς, όλα θα τα λέμε εδώ. Γιατί είπαμε, μόνο η αλήθεια δεν είναι, μόνο με αυτή μπορούμε να βαδίσουμε, γιατί αλλιώς τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα, δεν είναι εύκολη η κατάσταση εκεί. Τώρα ήταν αρχίσει, δεν ξέρω αν έχει αρχίσει η κοινοβουλευτική ομάδα, η συνεδρίαση για την εκλογή γραμματέα όμως κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα παρίστανται, μαθαίνω, αυτοί που θα μείνουν εκεί. Αλλά θα τα πούμε και αργότερα, θα συνδεθούμε με τον Τάσο Γιαννόπουλο στη Βουλή για να παρακολουθήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο. Θα σας... να μας διαβάζει και τις ωραίες μουσικές. Με το Χάρη το Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Στο Viber επίσης τα μηνύματά σας, το 69-85-87-0059. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια, στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν για να σας λέμε και τις ειδήσεις που δεν τις πολύ ακούτε. Λοιπόν, χτες είχαμε πάλι μία απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας. Είπαμε, υπάρχει επανάσταση του πρωτοδικείου εδώ στη χώρα. Μία απόφαση σταθμό και για τη δημοσιογραφία και για την ελευθερία της έκφρασης, αλλά και για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν οι δικηγόροι. Προσέξτε τώρα. Λοιπόν, όταν γινόταν αυτή η ανεκδίγητη ανάκριση για τη δίθεν σκευωρία της Νοβάρτης, ανακρίτρια τότε εκεί ήταν η κυρία Αλεβιζοπούλου. Η κυρία Αλεβιζοπούλου λοιπόν ήταν ανακρίτρια. Εντάξει, ο τρόπος που λειτουργήσε ήταν προϊόν κριτικής. Η κυρία Αλεβιζοπούλου λοιπόν αποφάσισε να στραφεί κατά των δημοσιογράφων, απειλάγησαν όλοι, μάλλον να βάλω και τον εαυτό μου μέσα γιατί ήμουν και εγώ σε αυτή την περιπέτεια. Λοιπόν, βγήκε απαλλακτικό βούλευμα για όλους τους δημοσιογράφους, για όλους εμάς, τον Κώστα Βαξεβάνη, τον Γιάννη τον Φιλιππάκη, τον Αλέξη τον Ντάρκα, που γράφαμε για το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Δεν θα έπρεπε, σύμφωνα με την πλειοψηφία της Βούλης και σύμφωνα με την ανακρίτρια, που είχε κάνει και για κακουργήματα διώξεις. Βεβαίως βγήκε το ειδικό δικαστήριο με ένα βούλευμα, θα το έλεγα και αυτό ιστορικό, και απαλλαγήκαμε. Λοιπόν, η κυρία Αλεβιζοπούλου όμως στράφηκε με μήνυσή της εναντίον των κυρίων Φιλιππάκη, Βαξεβάνη και του κυρίου Ματζουράνη που εκπροσωπούσε τον κύριο Βαξεβάνη και έκανε κάποιες δηλώσεις και τους κατηγόρησε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων γιατί δημοσίευσαν λέει τη φωτογραφία της και δεν ήταν γνωστή η φωτογραφία ποια ήταν και γιατί τη συκοφαντήσανε. Χτες λοιπόν εκδόθηκε μία απόφαση, πρωτόδικη βέβαια, από μία πρόεδρο, θα σας πω και την ιστορία, γιατί κάθε δικαστής έχει και την προσωπική του ιστορία εκεί και δίνει τις προσωπικές του μάχες, μην το ξεχνάτε αυτό, μέσα σε αυτό το πλήθος των δικαστών που δεν τους ξέρουμε. Λοιπόν, εξέδωσε μία απόφαση που είπε βέβαια ότι δεν είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων η δημοσίευση της φωτογραφίας, απάλλαξε δηλαδή και τον κύριο Φιλιππάκη και τον κύριο Βαξεβάνη και τον κύριο Ματζουράνη. Η αιτιολογία της όμως θα σας πω ότι είναι ιστορική πραγματικά, διότι κρίνει ότι καταρχήν οι ανακριτές και γενικά οι δικαστές είναι δημόσια πρόσωπα, έτσι, γιατί τότε εκείνη έκανε μια ανάκριση που είχε και πολιτικές διαστάσεις, άλλωστε τις είχε πάει ένας φάκελος από τη Βουλή, έτσι μην το ξεχνάμε. Το δεύτερο που έκρινε, και άρα δεν αποτελεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων το να μπει η φωτογραφία της, το δεύτερο που έκρινε για το ρόλο του δικηγόρου τώρα, του κυρίου Ματζουράνη, είναι ότι ο δικηγόρος λέει, υπάρχει νομολογία στην Ευρώπη, το ομολογώ δεν το ήξερα ούτε εγώ αυτό, ότι μπορεί να υπερασπίζεται τον πελάτη του και μέσα και εκτός δικαστηρίου. Έτσι τους απάλλαξε και επίσης είπε ότι όσα γράφανε ήταν αλήθεια. Προσέξτε τώρα, για τη δίθεν σκευωρία μιλάω τώρα. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι μια σημαντική απόφαση, θα σας την αναλύσω κι άλλο, αλλά έχω τον πρώτο μου προσκεκλημένο τώρα μαζί μου. Είναι ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Έλεγα λοιπόν ότι καθημερινά στα δικαστήρια υπάρχουν αποφάσεις που είναι ιστορικές καμιά φορά και γιατί αυτή η απόφαση τώρα η δικαστική, πέρα από το κυρίως θέμα που ήταν η δίθεν σκευωρία της Νοβάρτης, έκρινε και το ρόλο το πώς μπορεί να λειτουργείτε εσείς οι δικηγόροι, κύριε Τσουκαλά, ξέρετε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είπε δηλαδή ότι ο δικηγόρος υπερασπίζεται τον πελάτη του και εντός και εκτός δικαστηρίου, καταλάβατε. Οπότε θεωρώ ότι ναι, είναι θετική η όλη.
1: Κάτσε, προφανώς ο δικηγόρος εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τον πελάτη, δεν είναι ο ίδιος ο διάδικος. Άρα οι ενέργειες του δικηγόρου δεν μπορούν να αξιολογούνται ή να ποινικοποιούνται ή να χαρακτηρίζονται, έτσι, διότι ακριβώς η δουλειά του είναι αυτή να υπερασπιστεί τον εντολέα του.
0: Ναι, και θα θέλω για εκκρεμείς υποθέσεις τώρα, πράγμα το οποίο καταστρατηγείται κατά κόρο, το ξέρετε καθημερινά στις τηλεοράσεις και είναι και υποκριτικό κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Είναι εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσουκαλάς, έτσι να το πούμε και αυτό, μέρες που είναι τώρα. Τι λέτε, βλέπετε εσείς εκλογές, τι λέτε, ή είναι υπερτονίζονται, υπάρχει κίνητρο άλλο ας πούμε που υπερτονίζονται, δηλαδή μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Θέλουμε εκλογές, η κυβέρνηση έχει τυπικά την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα ο Πρωθυπουργός έχει και εν της πράγμαση το προνόμιο να επιλέξει πότε θα τις κάνει. Άρα Νομίζω ότι η κουβέντα που να μπαίνουμε τα πολιτικά πρόσωπα στο να μελλοντολογούμε για το πότε θα γίνουν εκλογές, μικρή σημασία έχει. Είναι μια απόφαση του Πρωθυπουργού, έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα μπορεί να κάνει εκλογές όποτε εκείνος θεωρήσει. Ναι. Εμείς είμαστε έτοιμοι, εμείς θέλουμε να γίνουν εκλογές το νωρίτερο δυνατόν για να απαλλαγεί η χώρα από μια κυβέρνηση η οποία και έχει αποτύχει, αλλά και σπαταλά καθημερινά τις δυνατότητες της χώρας.
0: Γιατί εκτιμάτε ότι υπερτονίζεται αυτή η ιστορία με τις εκλογές τώρα? Γιατί από χτες είχαμε ένα μπαράζ. Έχουμε ένα μπαράζ.
1: Για να μην συζητάμε για τα επίδικα που είναι οι πολιτικές διαφορές. Να μην συζητάμε για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις, να μην συζητάμε για τους μικρομεσαίους, να μην συζητάμε για το ιδιωτικό χρέος, να μην συζητάμε για την ανάπτυξη, να μην συζητάμε για την παιδεία, να συζητάμε μόνο και να αναλύουμε ως αναλυτές το αν θα γίνουν εκλογές τώρα ή αν θα γίνουν μετά, ή να σχολιάζουμε τα δημοσκοπικά ευρήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό βολεύει την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση τη βολεύει να είναι επιφανειακή η συζήτηση και να μην επιτρέπεται στον πολίτη να δημιουργήσει πλήρη συλλογισμό από τα αποσπασματικά αυτά τα οποία βλέπει.
0: Λοιπόν, τώρα είχαμε πριν από λίγο, επειδή εδώ τα λέμε όλα, κύριε Τσουκαλά, τις αποχωρήσεις άλλων τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι και από τη Βουλή όμως. Πρόκειται για την κυρία Βέτα, μάλλον όχι, για την κυρία Κοντοτόλη, τον κύριο Μεϊκόπουλο και τον κύριο Μαμουλάκη, είναι αυτοί που αποχώρησαν. Τώρα αναμένονται και άλλοι δύο, γι' αυτό είπα για την κυρία Βέτα και τον κύριο Μπάρκα. Αναμένονται και οι δύο, ο κύριος Μπάρκας και η κυρία Βέτα, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, πέφτει στους 17 τώρα η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Δεν δίνουν την έδρα τους, άρα παραμένουν βουλευτές. Έχουμε ένα, αλλά δεν θα σας ρωτήσω τώρα για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, θα τα ρωτήσω.
1: Ναι, είναι εσωτερικά ενός άλλου κόμματος.
0: Έχετε δίκιο, ναι. Θα σας ρωτήσω όμως.
1: Προφανώς δεν είναι, δεν είναι μια αυτική εξέλιξη, ήταν ένα κόμμα πολιτικό, μια ιστορία συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και έχουμε αποσχέρτηση, αλλά ενώ δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο, είναι ένα θέμα εσωτερικό.
0: Θέλω να σας ρωτήσω όμως για το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται στη Βουλή τώρα. Στη Βουλή, όπου δίνεται η μάχη και της νομιμότητας σε σχέση με τα νομοθετήματα της κυβέρνησης, που βλέπουμε τι γίνεται εδώ αυτές τις ημέρες, έτσι, παροχές σε ειδικές ομάδες. Διαμορφώνεται λοιπόν ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο δεν ξέρω, δεν το έχουμε ξαναδεί. Είχαμε δει και το 12 ένα κατακαιρματισμό, έτσι, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, αλλά εδώ τώρα, αλλά ήταν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό το 12.
1: Υπήρχαν και άλλες γερετικές τομές πολύ πιο έντονες στο 2012.
0: Και υπήρχαν και άλλες τομές, όπως το λέτε. Δηλαδή, εδώ πώς επηρεάζει τώρα όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται και τις εξελίξεις, και αν θεωρείτε ότι επηρεάζει και την προεκλογική τώρα περίοδο που έχει αρχίσει, έτσι, μην γελιόμαστε, δεν θα πω τώρα ότι θα γίνουν εκλογές Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, δεν ενδιαφέρει αυτή η άνοιξη, αλλά δεν επηρεάζεται το προεκλογικό σκηνικό, ας πούμε, όταν η άλλη πλευρά εμφανίζει εικόνα διάλυσης, ξέρω εγώ, τι λέτε?
1: Προφανώς μια εικόνα συνεχών αποχωρήσεων δείχνει ότι το πολιτικό σύστημα όπως σήμερα καταγράφεται στη Βουλή έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις από την ημερομηνία των προηγούμενων εκλογών. Αλλά το βασικό πιο είναι ότι η Βουλή είναι κάτι πολύ σημαντικό και εκεί πέρα δίνονται μάχες. Ξέρετε, εκεί.
0: Ναι, αλλά ακόμα και αναθεώρηση τώρα που συζητείτε και δεν είναι.
1: Εκεί μπορείς να πιέσεις, εκεί μπορείς να ελέγξεις τα σκάνδαλα, τη διαφθορά. Άρα μου κάνει εντύπωση που κόμματα νεοπαγή λένε ότι η Βουλή απαξιωτικά είναι ελάσσονο σημασίας ως βάφρο της δημοκρατίας. Για μας είναι ένα κρίσιμο βάφρο και γι' αυτόν τον λόγο εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε τα εργαλεία, τα κοινοβουλευτικά που δίνει και το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, ακριβώς για να μπορούμε και να αξιολογούμε το έργο της κυβέρνησης και να προτείνουμε λύσεις και να αναδεικνύουμε τη γύμνη της πολιτικής της.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, τώρα έχουμε ένα σκηνικό.
1: Στη Βουλή έγιναν, όπως ξέρετε, οι προανακριτικές, οι εξεταστικές.
0: Ξαναδείχθηκαν υποθέσεις, όσο και αν απαξιώνουμε τώρα και ακόμα και τις εξεταστικές. Ας πούμε, το σκάνδαλο της Ζήμας δεν αναδείχθηκε από τη Βουλή, τρελαθούμε. Ο αείμνηστος, ο Σύφης Βαλιράκης δεν λειτουργήσε. Δεν έτρεχε στη Γερμανία να βρει την αλήθεια. Κοιτάξτε, επειδή κάποιοι από εμάς τα έχουμε ζήσει όλα αυτά και οι γενικεύσεις και οι απαξιωτικές, ας πούμε, οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί για όλα δεν βοηθάνε και το πολιτικό σύστημα, νομίζω, δεν ξέρω.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι, αναδείχθηκαν θέματα και σκάνδαλα και υποθέσεις. Ακόμα και τώρα, γιατί για τις υποκλοπές δεν ζητάμε από τη Βουλή να καλέσει τον Τίλιαν, έτσι δεν είναι? Από εκεί δεν το ζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: βλέπουμε την απροθυμία του Αρείου Πάγου να τον καλέσει. Και κάντε μας ένα σχόλιο και για την νεότερη εξέλιξη αυτή των υποκλοπών, κύριε Τσουκάλα.
1: Είδαμε ότι υπάρχει μέσα σε ένα δικόγραφο του κυρίου Ντίλιαν, σε μια αγωγή και σκοφαντική δυσύνηση, ξεκάθαρο ισχυρισμό ότι πούλησε το Predator στην ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι ένα νέο στοιχείο και ενέχονται συνεχώς νέα στοιχεία. Και είναι ισχυρισμοί, εγώ δεν τους υιοθετώ.
0: Και διαψεύσει τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν διαψεύει τον Μητσοτάκη. Δεν διαψεύει τον κύριο Μητσοτάκη που είχε πει ότι δεν αγοράσαμε ποτέ, δεν συνεργαστήκαμε ποτέ με την Ιταλία.
1: Κάνει εντύπωση που ρωτάμε τον Πρωθυπουργό για την κυβέρνηση να πάρουν θέση για τη συνέντευξη Δημητριάδη και τα περί αφεντικού που τρώει σφαίρα και την εικόνα Κόζα Νόστρα που ήδη φιλοτέχνησε με την κυβέρνηση. Δεν απαντάει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Ρωτάμε τον Πρωθυπουργό για την κυβέρνηση για τις δηλώσεις του Ντίλιαν. Δεν απαντάει η κυβέρνηση. Ρωτάμε την κυβέρνηση για το αν συμφωνεί με τις δηλώσεις του μέλους της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του Δημάρχου Άργους, προσέβαλε τα άτομα με αναπηρία αλλά και τη δικαιοσύνη, λέγοντας ότι θεωρεί περιττή την προφυλάκηση των δύο ενστόλων, οι οποίοι, όπως φαίνεται, προφανώς και έχουν λειτουργήσει όχι επιμελώς, αυτό είναι το πιο ελαφρύ που μπορώ να πω, γιατί ως νομικός δεν θέλω να προτρέχω τις εξελίξεις. Δεν σας παραξενεύει που ενώ έχουμε κάνει δύο φορές ανακοίνωση σαν αξιωματική αντιπολίτευση, το μεγάλο ζήτημα της παραβίασης του αδιάβλου των εξετάσεων των πανελλαδικών, για την κυρία Ζαχαράκη, δεν έχει απαντήσει η κυβέρνηση.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Η οποία δεν απαντά, δεν απαντά. Σε ότι δεν της αρέσει, δεν απαντά.
0: Και επιβάλλει εντωμεταξύ διαδικασίες μέσα στη Βουλή με αυτή την πλειοψηφία που έχει εκεί η κυρία Τζουκαλά, που είναι ένας πυλώνας.
1: Είναι του κύριου Γεωργιάδη. Έχω 155, άρα δεν με νοιάζει τίποτα.
0: Έτσι. Που είναι ένας πυλώνας, αν θέλετε, στην κατεύθυνση της συγκάλυψης, της φήμωσης των ανθρώπων, έτσι δεν είναι.
1: Και όπως είχε πει και ο Αβραμόπουλος, κανένα κερατάζα θα με ελέγξει. Αυτό νομίζω ότι τα δύο αυτές φράσεις.
0: Είχε πει για το Βέλγιο, βέβαια, αλλά ναι.
1: Του κυρίου Αβραμόπουλου. Δείχνουν ακριβώς πώς βλέπει τους θεσμούς.
0: Αυτή την ιστορία. Αλήθεια, τι γίνεται με τους θεσμούς, επειδή τα ξεχνάμε όλα. Περνάνε, ξέρετε, ιστορία.
1: Τα ξεχνάμε γιατί ακριβώς η κυβέρνηση δεν έχει την ανάγκη, ούτε την υποχρέωση που έχει θεσμικά, να λογοδοτεί για αυτά που συμβαίνουν. Δεν υπάρχει έλλειμμα λογοδοσίας. Η κυβέρνηση κάνει απλά ότι δεν ακούει αυτά τα οποία τη ρωτάνε. Και έτσι θεωρεί ότι θα ξεχαστούν. Και δυστυχώς κάποιες φορές τις περνάει και ξεχνούνται, όπως το είπατε.
0: Ναι, γιατί υποτίθεται ότι θα συζητιόταν η άρση ημί της ασυλίας, αυτό το αίτημα που συνενήκει ο ίδιος από ό,τι είπε ο κ. Αβραμόπουλος. Τι γίνεται με αυτό, πού είναι, σε τι φάση είναι. Είναι στην Επιτροπή Δεοντολογίας προφανώς, έτσι, εκεί συζητούνται.
1: Θεωρώ ότι μέχρι μέσα τον Ιούλιο πρέπει να συζητηθούν αυτά.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή είναι απίστευτα όλα αυτά. Ότι δεν συμφέρουν και επικοινωνιακά. Έχουμε καταντήσει να έχουμε και επικοινωνιακή, ας πούμε, χρήση της λειτουργίας της Βουλής. Δυστυχώς. Κύριε Τσουκαλά, τώρα από την άλλη, έχουμε μια εικόνα με αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα, τα οποία δεν είναι αναγκαστικά αρνητικά. Εγώ δεν συμφωνώ, γιατί έχουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, φαίνεται ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται βεβαίως για την καθημερινότητά του, για την ακρίβεια κλπ. Αλλά ενδιαφέρεται και για τα θεσμικά ζητήματα πια. Έτσι δεν είναι. Τι εισπράτετε εσείς από την επαφή σας με τον κόσμο και το.
1: Εισπράττουμε ότι ο κόσμος θέλει να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Και ότι δεν αντέχει άλλο να παραμένει αυτή η κυβέρνηση, να διευρύνονται οι ανισότητες, να μην έχουμε οικονομική ανάπτυξη που είναι διατηρήσιμη στο μέλλον, ότι παραβιάζονται οι θεσμοί, ότι έχουμε ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν άλλαξε, ενώ έβρεσε δισεκατομμύρια που θα μπορούσαν να έχουν πάει προς την αλλαγή του. Όλα αυτά νομίζω τα ποιοτικά στοιχεία όπως προκύπτουν και η ευαισθησία που έχει αυξηθεί σε σχέση με τους θεσμούς. Οι θεσμοί, ξέρετε, δεν είναι εξέχωροι από την οικονομία. Ανάπτυξη χωρίς ισχυρούς θεσμούς δεν μπορείς να έχεις.
0: Η διαφθορά έχει και κόστος, έτσι δεν είναι? Και αυτό πρέπει να το καταλάβει.
1: Μα η διαφθορά είναι ένας φόρος που έχει επιβάλει στην κοινωνία ο Πρωθυπουργός για να κερδίζουν κάποιοι οι οποίοι είναι οι οργανωτές αυτού του πελατειακού συστήματος διαφθοράς.
0: Ναι. Και από την άλλη, η διαφθορά, ας πούμε, όταν έχουμε καταγεγραμμένο από την Ευρωβουλή, πρέπει να ξέρετε, σε επιτροπές της Ευρωβουλής που ασχολούνται με τη διαφάνεια και με τον έλεγχο όσων γίνονται εδώ, ότι οι απευθείας αναθέσεις είναι σε ποσοστό 80%, είναι ένα θέμα που το έχει αναδείξει το ΠΑΣΟΚ αυτό, ομολογώ.
1: 12 δις αναθέσεις, 8,5 δις διαγωνισμοί με έναν μειοδότη και 1,5 δις παροχές σε εταιρείες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα. Και θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να λέει το 2018, όταν τον ρωτάγανε πόσο κοστολογεί τις φοροελαφρύνσεις που έταζε, δεν τις κοστολόγησε, έλεγε από το σημάδεμα του κράτους θα βρεθούν χρήματα και όχι από τα πλεονάσματα. Mm-hmm. Ως σημάδεμα του κράτους εννοούσε αυτό το ιδιότυπο καθεστώς μοιρασιάς μέσω των αναθέσεων ή των διαγωνισμών οι οποίοι είναι αδιαφανείς και προφανώς συνέχισε και τα θηριώδη πλεονάσματα εκτοξεύοντας μέσα από την φορομπηστική πολιτική, κυρίως μέσα από την έμεση φορολογία.
0: Mm-hmm. Θα κάνουμε μια διακοπή και θα σας κάνω μια ερώτηση για τη φορολογία, θέλω να σας ρωτήσω στο δεύτερο μέρος και θα σας απελευθερώσω αμέσως μετά γιατί έχουμε εξελίξεις εκεί στη Βουλή μεγάλες.
2: Στο κόκκινο.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Με τον κύριο Τουκαλά μιλάμε λοιπόν σε αυτή τη φάση και με τη Βουλή είπαμε να έχει τριγμούς εκεί. Κύριε Τουκαλά, μια και μιλάγαμε για αδυναμίες και για χρήματα, είναι φανερό ότι έχει χαθεί η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι. Αυτό το λέτε πια όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια.
12: Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Μέχρι τώρα η εικόνα που έχουμε είναι δυσυπόστατη. Σε κάποια σημεία, όπως είναι η ακρίβεια, η ενέργεια, η στέγαση, οι θέσεις μοιάζουν με το ΠΑΣΟΚ, βέβαια χωρίς να κάνει αποκριτική για τις ευθύνες που υπάρχει για το χρηματιστήριο ενέργειας. Σε θέσεις όμως, όπως είναι η εξωτερική πολιτική ή το ιδιωτικό χρέος, μοιάζουν πιο πολύ οι προτάσεις με τις Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Έτσι πιστεύετε. Πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει μια στροφή
16: από αυτά που έχω ακούσει,
0: πιο συντηρητική από αυτά που έχετε ακούσει. Να δούμε.
16: Δεν θέλει να βάλει γωνίες και δεν θέλει να προχωρήσει σε ρήξη με κατεστημένες αντιλήψεις και συμφέροντα. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής.
0: Μιλάει όμως για φορολογία των τραπεζών, μιλάει για τον αναβαλόμενο.
16: Ο κύριος Τσίπρας
0: είπε για τον αναβαλόμενο φόρο. Αυτό δεν τα ακούω. Ξέρετε, κύριε Τσουκαλά, τι μου κάνει εντύπωση. Δεν τα ακούω. Δεν τα ακούω από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Θέμα του αναβαλόμενου φόρου το έβαλε το προσέγγιση με τροπολογία στη Βουλή.
0: Υπάρχει τροπολογία στη Βουλή, λοιπόν, η οποία δεν ψηφίστηκε βεβαίως, δεν μπορέσατε να την συζητήθηκε καθόλου.
16: Υπάρχει τροπολογία για τη φορολόγηση τραπεζών, για τις χρεώσεις και για το ζήτημα της πιο γρήγορης απόσβεσης του ευρωπαϊκού φόρου.
0: Να πούμε στον κόσμο ότι...
16: Δεν έχουμε ακούσει κάτι. Ο κύριος Τσίπρας ευτυχώς και εκείνος ήρθε στη θέση αυτή, ενώ στην αρχή μιλάγε για μια εθελοντική πατριωτική εισφορά.
0: Ναι, το θυμάμαι. Αλλά το είπε στη Συγκρού εκεί που είδαμε, στο Εθνικό Συμβούλιο, δεν ξέρω, σε ένα όργανο που συνεδρίασε. Το είπε ευθέως.
16: Το είπε, τον καλωσορίζουμε.
0: Το έβαλε ευθέως αυτό το θέμα του αναβάλλοντος.
16: Τον καλωσορίζουμε στην...
0: Το οποίο είναι εκατομμύρια ευρώ καθημερινά, γιατί είναι φόρος επί όλων των συναλλαγών των τραπεζών, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα.
16: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.

well forever. Secret are your ways.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τη θάλασσα πλατιά και βαθιά, μια ωραία διασκευή εκεί. Σε χαρτογράφητα νερά λοιπόν βαδίζουμε και εμείς και πολιτικά, για να δούμε. Και γι' αυτό, επειδή τώρα η καρδιά της επικαιρότητας χτυπάει στη Βουλή, είπαμε, θα μιλήσουμε με τον Τάσο Γιαννόπουλο, τον συνάδελφο που παρακολουθεί τα της Βουλής. Τα έχει δει όλα, Τάσο, υποθέτω. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ξέρω, θυμάσαι
1: ακόμα,
0: ξανά...
1: μάλλον δεν τα έχουμε δει όλα.
0: Όχι, δεν τα έχουμε δει. Θυμάσαι προηγούμενο τώρα τέτοια κατάσταση στη Βουλή, νομίζω.
1: Μόνο τις περιόδους των... του πρώτου μνημονίου.
0: Του πρώτου μνημονίου. Θυμάμαι. Ναι.
1: Τόσοι ανεξάρτητοι βουλευτές, τέτοια αναταραχή, ανακατατάξεις.
0: Ναι, στο 10.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν ανακοίνωσε.
1: Και μετά το 15, μετά την υπογραφή του τρίτου μνημονίου.
0: Το δημοψήφισμα.
1: Μετά ναι, το σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: λοιπόν, για πες μας τώρα που άρχισε, ναι. Καταρχήν ας πάμε την είδηση τώρα. Λοιπόν, την είδηση την είπαμε. Αποχώρησαν, μάλλον ανεξαρτητοποιήθηκαν τρεις. Έτσι.
1: Ακόμα τρεις, ναι.
0: Ναι, ακόμα τρεις. Για πες ποιοι είναι τώρα, λοιπόν, και από ποιες σήμερα... περιοχές, γιατί έχει σημασία και αυτό.
1: Ναι. Σήμερα και μέχρι τώρα που μιλάμε έχουν δηλώσει ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλεύτρια Τρικάλων η Μαρίνα Κοντοτόλη. Αλλά είναι δεδομένο, Γιάννα, ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι μέσα στην ημέρα ή και τις επόμενες μέρες.
0: Μαθαίνω για τον κύριο Μπαρκά.
1: Ναι, σίγουρα είναι μέσα σε αυτούς και άλλα ονόματα. Ναι. Τελικά, για να μην τα παιδεύουμε.
0: Μην προτρέχουμε τώρα. Ναι. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι αναμένουν.
1: Η ουσία είναι πόσοι θα μείνουν, νομίζω, τελικά. Πόσοι αναμένουμε ότι θα μείνουν. Μάλιστα. Και αυτοί θα είναι και παρόντες και παρούσες στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα ξεκινήσει σε περίπου 20 λεπτά.
0: Εδώ, α, δεν έχει αρχίσει. Ήταν αρχή στις 12, έτσι.
1: Μία έχει προγραμματιστεί να αρχίσει.
0: Έχει οριστεί να αρχίσει τη μία. Okay.
1: Ναι, και θεωρούμε δεδομένο ότι δεν θα συμμετέχει κανείς και καμία από όσου. Έχουν προφανώς ή από αυτούς που πρόκειται να ανεξαρτητοποιηθούν να παραιτηθούν και άρα.
0: Όχι, ναι, δεν θα είναι παρόντες ή παρούσες. Ναι.
1: Όχι, θα προκύψουν και οι περίπου 8 μετά και θα γίνουν 9 που θα επαναφέρει στην κοινωνική ομάδα τον Παύλο Πολάκη ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος θα εκλεγεί γραμματέα σήμερα. Αυτό είναι και το μοναδικό αντικείμενο της συνεδρίασης.
0: Θα μιλήσουμε μαζί του. Έχουμε κλείσει μια συνέντευξη αύριο με τον κύριο Αμανατίδη. Για να μας πει πώς σκέφτεται και αυτός να βαδίσει. Ο οποίος κύριος Αμανατίδης θα κληθεί να επαναφέρει και τον κύριο Πολάκη. Έτσι, γιατί άλλη διαδικασία, άκουγα τον κύριο Κακλαμάνη προχτές, τον πρόεδρο της Βουλής, δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει γραμματέας, δεν υπάρχει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν υπάρχει πρόεδρος κόμματος. Οπότε πρέπει να βρήκαν αυτή τη φόρμουλα τη νομική, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας να ζητήσει και να επαναφέρει, εν πάση περιπτώσει, τον κύριο Παύλο Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπου έχει δηλώσει.
1: Ώστε να μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος.
0: Όπου θα έχει δηλώσει και
1: είναι
0: και υποψήφιος, βεβαίως. Σωστά.
1: Και έχει κάνει βέβαια από χθες και επίσημα και η Ρένα Δούρου. Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να ξαναγίνει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλεγεί ακριβώς ο νέος πρόεδρος. Δεν ξέρουμε τη μέρα
0: ακόμη. Θα σε ρωτούσα αμέσως μετά πότε θα γίνει αυτό. Πότε θα εκλεγεί ο ή η πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν το ξέρουμε ακόμη. Ίσως σήμερα να διαφανεί. Υπάρχουν φωνές που λένε να εξυπηρετούν οι διαδικασίες για να προχωρήσει
0: και άλλοι
1: η δουλειά
0: να πάνε
1: εδώ.
0: Πιο εκεί. Πού να πάνε τώρα πιο εκεί. Εδώ.
1: Ναι, για να καταλαγιάσουν ίσως οι εντάσεις, γιατί προφανώς οι εσωκομματικές ανακατατάξεις έχουν φέρει ένα κλίμα εσωστρέφειας στο κόμμα, το οποίο αποτυπώνεται φυσικά και στη Βουλή.
0: Ναι. Τώρα, πού είμαστε στατιστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει και την τρίτη θέση, είναι φανερό, έτσι δεν είναι.
1: Ήδη την έχασε, ναι, ακριβώς.
0: Την έχασε ήδη και είναι πια τρίτη δύναμη στη Βουλή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δεν είναι.
1: Σωστά. Και αυτή τη στιγμή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεδομένου ότι θα συνεχιστεί το κύμα των ανεξαρτητοποιήσεων, εκτός και αν υπάρχουν παραιτήσεις βέβαια και αναπληρωθούν, ας πούμε στην περίπτωση του κυρίου Κεδίκογλου, έχει δηλώσει ο ίδιος ότι θα παραιτηθεί και άρα την έδρα θα καταλάβει
0: η τέταρτη
1: κατά σειρά επιλαγούς, όπου θα παραμείνει.
0: Γιατί ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης είναι ο γραμματέας της Ελλάς, δεν πρόκειται βέβαια να την πάρει την έδρα. Η αμέσως επόμενη κυρία. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι ο επόμενος, θα έχω χάσει λίγο μετά.
1: Θα έχω.
0: Ναι, πάντως θα την πάρει τέταρτη.
1: Η κυρία Κριώτου
0: φαίνεται ότι θα πάρει την έδρα.
1: Έχουμε την πληροφορία ότι θα την πάρει, ναι.
0: Και εγώ έτσι μαθαίνω ότι θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και θα την πάρει.
1: Το επόμενο αρνητικό ορόσημο, Γιάννα, αν υποθέσουμε ότι θα φτάσουμε σε τόσες πολλές ανεξαρτητοποιήσεις, επαναλαμβάνω, είναι το νούμερο 11 που είναι κοινοβουλευτική δύναμη της ελληνικής λύσης. Αν πέσει και κάτω από το 11 θα είναι πλέον πέμπτη δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Θα είναι δηλαδή η ελληνική λύση θα είναι τέταρτη, έτσι.
1: Ναι, με 11 βουλευτές.
0: Με 11 βουλευτές. Μάλιστα.
1: Ελπίζουν εδώ και υπάρχουν και πηγές από την κοινοβουλευτική ομάδα που λένε ότι δεν θα φτάσουμε εκεί και σίγουρα στυλιτεύουν τη στάση όσων κρατάνε την έδρα, γιατί
0: και
1: λένε
0: από το ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι, λένε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι προσβάλλει τη λαϊκή ψήφο και τη λαϊκή εντολή του 2023.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλα τα κόμματα τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Αφορά όλα τα κόμματα, κατά πόσο δηλαδή όταν φεύγεις από την κοινοβουλευτική ομάδα η οποία σε εξέλεξε. Τώρα, και ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και συμβάσεις που έχουν υπογράψει, υποτίθεται, υποψήφιοι, όταν γίνεσαι υποψήφιος, από ότι άκουγα την κυρία Δούρου χτες στο Άξιον, που το έλεγε, ότι ναι, υπογράφεις ότι θα είσαι, εν πάση περιπτώσει, θα ανήκεις σε αυτό το κόμμα κλπ. Α, τα έχουμε δει αυτά τώρα. Δεν τα κάνανε. Κανείς δεν τα έκανε αυτά.
1: Όχι, θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε τις επόμενες ώρες, μέχρι να δούμε σε ποιον αριθμό θα καταλήξει τελικά, θα καταλήξουμε σε αυτούς και αυτές που παραμένουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, σε πόσους, πόσοι ανεξάρτητοι είναι πλέον στην Βουλή, έχουμε δει μετά τις τρεις παρετήσεις, ας πούμε, παρότι έρχεται και τσουνάμι άλλο, είπαμε, αλλά μετά τις τρεις παρετήσεις, πόσοι
1: μετά
0: ανεξάρτητοι.
1: Τις τρεις, πρέπει να έχουμε χάσει το μέτρημα εδώ. Πρέπει να έχουμε μείνει στους 44.
0: Ανεξάρτητοι βουλευτές τώρα.
1: Από όλα, ναι, και θα ανέβει κι άλλο. Ακριβώς, από όλα. Ναι. Βέβαια, οι περισσότεροι προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Είναι δεύτερη δύναμη ανεξάρτητη, βέβαια δεν έχουν κάποια συγκρότηση προφανώς, αλλά αυτό δείχνει και το πολιτικό υπόβαθρο στο οποίο συνεχίζει αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος να λειτουργεί.
0: Λοιπόν, θα δούμε και τις αποφάσεις σήμερα. Τώρα άλλη ερώτηση, γιατί έχει σημασία, εκεί συνέβη. Κοίταξε, η καρδιά της δημοκρατίας χτυπάει και στη Βουλή, έτσι, μην τρελαθούμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι στη Βουλή γίνονται όλα. Έμαθα χτες για μία ενημέρωση που είχατε από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Την προανήγγειλε λίγο αυτό το περιεχόμενο της ενημέρωσης που σας έκανε και στο Άξιον το προηγούμενο βράδυ, προχτές το βράδυ δηλαδή. Τι σας είπε ακριβώς που επιροδότησε τα νέα σενάρια περί εκλογών κλπ?
1: Αυτό που είπε ο κύριος Κακλαμάνης είναι ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί τώρα σήμερα τελειώνουν οι εργασίες της Επιτροπής. Μετά όλη αυτή η πρόταση θα πρέπει να πάει σε 2-3 μέρες συζήτηση στην Ολομέλεια, που θα ψηφίσει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προς την επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Και άρα, αν γίνει η πρώτη ψηφοφορία μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μήνα, η δεύτερη θα γίνει τέλη Αυγούστου. Όπερ σημαίνει ότι είναι καθαρός ο διάδρομος. Το είπε και στο Άξιον 24, δεν είναι δηλαδή κάποια κρίση.
0: Και μπορείς να ερωτηθεί σχεδόν το εκεί πέρα, το είπε.
1: Ναι. Ναι, να το πούμε έτσι όπως το λέμε στα δημοσιογραφικά κλισέ, ως λαγός του Πρωθυπουργού, ο πρόεδρος της Βουλής άφησε ανοιχτό, ορθάνικτο το ενδεχόμενο πρώτων εκλογών του φθινόπωρο, χωρίς, εφόσον θα έχει ξεμπερδέψει με τη διαδικασία της αναθεώρησης. Και αυτό εδώ, Γιάννα, το συλλήτευσαν σήμερα και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή μιλάνε για μια εργαλειοποίηση της διαδικασίας από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κάνει άρον-άρον το κλείσιμο των εργασιών της Επιτροπής. Μιλάμε για μια κορυφαία διαδικασία, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει τους πολιτικάντικους σκοπούς και σχεδιασμούς του Μεγάλου Μαξίμου. Δηλαδή, ευτελίζουμε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, χωρίς κιόλας να υπάρχει και κάποια ουσία σε πολλές από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς για να ξεμπερδεύει ο κύριος Μητσοτάκης με αυτό την εκκρεμότητα κατά τον ίδιο και να μπορεί να κάνει εκλογές όποτε πρίνιο τον βολεύει.
0: Ναι. Είναι φανερό ότι όλα αυτά γίνονται εν ώψη της ανακοίνωσης του κόμματος Σαμαρά ή γενικότερα?
1: Εδώ στα πηγαδάκια αυτή
0: τι
1: είναι
0: λέγεται
1: η
0: εκεί, αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι η συζήτηση, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν η μία να ευνηδιάσει την άλλη κατά κάποιο τρόπο. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει, να το πω εισαγωγικά, να ξετρυπώσει τον κύριο Σαμαρά, δηλαδή τον αναγκάσει να ανακοινώσει το κόμμα του για να μετρηθεί και στις δημοσκοπήσεις και για να υποστεί και την όποια φθορά που υφίσταται τα κόμματα όταν περνάει ένα χρονικό διάστημα από την ανακοίνωσή τους. Και απ' την άλλη, ο κύριος Σαμαράς, προφανώς έχοντας ίσως καλή πληροφόρηση, γιατί ήταν πρώην πρωθυπουργός, έχει επαφές και με την υπάρχουσα δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, ξέρει ή ελπίζει ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο και άρα περιμένει και προσπαθεί και αυτός να ψήσει το ψάρι στα χείλη του Πρωθυπουργού και να ανακοινώσει το κόμμα του σε χρόνο που αυτός θα κρίνει ότι θα επιδράσει καταλυτικά στις εξελίξεις.
0: Και να οργανωθεί βέβαια, γιατί εντάξει η δημιουργία...
1: Κάτι αυτό το κάνει ήδη, αλλά
0: η δημιουργία ενός... Εντάξει, αλλά η δημιουργία ενός κόμματος... Συγγνώμη, δεν είναι τυχαία περίπτωση.
1: Σωστά. Ναι, εδώ πες, να πούμε και, το, και ένα άλλο διαδικαστικό που έγινε σήμερα, μιας και λέμε για τις ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Η Μυρτώ Κοροβέση ορκίστηκε σήμερα βουλεύτρια Ανατολικής Αττικής στη θέση του κ. Καραμέρου, ο οποίος παραιτήθηκε.
0: Στη θέση του Καραμέρου, ναι, κύριε Κοροβέση.
1: Αλλά επειδή ανήκει στο κόμμα, είναι αντιπρόεδρος μάλιστα του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη, ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως από την μάλιστα. ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Γιατί την έδρα δεν την πήρε εκεί ο κ. Σπύρτζης. Αρνήθηκε να την πάρει με μια επιστολή με χμές και λοιπά. Κύριο Σπυρίτης,
1: ναι, αυτό. Σωστά.
0: Αυτό είναι στα πλαίσια αυτής της, είπαμε, κινούμενη άμμος είναι και η δύναμη η κοινοβουλευτική του ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν, αλλά γενικότερα τώρα το τοπίο της Βουλής. Επίσης, να σε ρωτήσω τώρα, οι συζητήσεις που γίνονται εκεί στη Βουλή, τα κόμματα, τα επιτελεία των κομμάτων, έχουν ναι. Ανάψει φουλ μηχανές για τις εκλογές, δηλαδή θεωρούν ότι... Έχει βάση αυτό που λέει, ας πούμε, ο κύριος Κακλαμάνης, ξέρω εγώ, που προανήγγειλε ουσιαστικά, ναι.
1: Αυτό που πιάνεις στην ατμόσφαιρα, άμα πράξεις από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και τα επιτελεία, είναι αυτό ακριβώς, ότι οι εκλογικές μηχανές είναι στο χουλ, όλοι περιμένουν, μάλλον όλοι θέλουν να είναι προετοιμασμένοι σε ενδεχόμενο εκλογικό ευνηδιασμού, και το κλίμα εδώ είναι αυτό, δηλαδή και σε κάθε νομοσχέδιο, οποιαδήποτε τρίκ εφευρίσκει η κυβέρνηση, εκλαμβάνεται από την αντιπολίτευση ή οποιαδήποτε παροχή εντός ή εκτός εισαγωγικών ως προεκλογικού χαρακτήρα και αμέσως αντανακλαστικά είναι αυτά.
0: Όταν ακούς αυξήσεις, ας πούμε, στους δικαστές 50-90% στους Μητροπολίτες, στους Πρόεδρους των Ανεξάρτητων Αρχών, ξέρω εγώ, τι να λες. Σήμερα είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη πήγε στη Βόρεια Εύβοια εκεί να εγκαινιάσει ένα κέντρο υγείας, λέει.
1: Σωστά. Τελείωσα. Ή πανηγυρίζει η κυβέρνηση για την ελάχιστη μείωση στις τιμές της βενζίνης, η οποία είναι και κοροϊδία γιατί είχε ήδη διπλασιαστεί από τα διελιστήρια. Αλλά τέλος πάντων όλα συγκλίνουν σε μια σίγουρα προεκλογική ατμόσφαιρα, μέχρι φυσικά να αποδειχθεί ότι ο Πρωθυπουργός όντως σχεδιάζει ευνηδιασμό το φθινόπωρο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι, οπωσδήποτε θα δούμε, έτσι κι αλλιώς.
1: Το μόνο που κρατάμε για να πω εδώ, και θα το περιμένουν οι ακροατές και οι ακροάτρες, είναι μέσα στη μέρα και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αυτό αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχουν και εξελίξεις εκεί στη Βουλή που αφορούν γενικότερα τη λειτουργία της Βουλής, γιατί είπαμε η Βουλή είναι τόπος λογοδοσίας, αυτά μας έλεγε και ο κ. Τσουκαλάς και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο. Λοιπόν, Τάσο Γιαννόπουλο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου, το αναλυτικό, για τις εκτιμήσεις σου και για αυτά που μαθαίνεις εκεί στους διαδρόμους της Βουλής, γιατί τα πιο ενδιαφέροντα εκεί δεν λέγονται.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και στο εντεκτήριο, στο καφενείο.
0: Εκεί το θυμάμαι. Πάντα εκεί πηγαίναμε. Όταν θέλαμε κάτι, όταν θέλαμε μια είδηση, πηγαίναμε εκεί.
1: Εκεί βγαίνουν ειδήσεις διαρκώς.
0: Εκεί βγαίνουν ειδήσεις. Λοιπόν, Τάσο Γιαννόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.

Λοιπόν, αυτό θα κλείσουμε με έτσι μελαγχολικά, γιατί σήμερα έφυγε η μεγάλη ηθοποιός Μάρο Κοντού στα 92 της, που έμεινε στην ιστορία με αυτή τη φράση, σε αυτή την ταινία με τον Κωνσταντίνου, «Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου», έτσι. Αλλά είναι εδώ οι ταινίες της και πρόσφατα εμφανίστηκε σε ένα σύριαλ εκεί, το «Γη της Ελιάς». Λοιπόν, ήθελα να κλείσω με αυτή την είδηση. Αύριο τώρα εμείς θα είμαστε μαζί πάλι στις 12 το μεσημέρι, να σας τα πούμε όλα, να δούμε τι θα έχει προκύψει ως αύριο. Εδώ εσείς στο κόκκινο 105,5 για να τα ακούτε όλα. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
0: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com. Η ώρα είναι μία.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι μία.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σταδιακά περνά από χθες τις Αγγλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση θα είναι σε ισχύ έως το τέλος Αυγούστου. Το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς. Η τιμή του Brent έφτασε τα τελευταία 24 ώρα τα 85,43 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έμειναν 20 βουλευτές μετά τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις. Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη είναι πλέον το ΚΚΕ στη Βουλή με 21 βουλευτές. Επαναλειτουργεί από χθες το ακτινολογικό εργαστήριο στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης μετά την αναβάθμιση. Κοινό μέτωπο για το κυκλοφοριακό της Καβάλας, τροχέα, δημοτική αστυνομία και λιμεναρχείο ενώνουν δυνάμεις μετά τη σύσκεψη που έγινε χθες και συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Προτείνονται παρεμβάσεις στην οδό Κουντουριώτου και την οδό Ερυθρού Σταυρού με ελαστικά κολονάκια. Ζητείται η οριστική κατάργηση της διάβασης πεζών στην οδό Κουντουριώτου στο ύψος της οδού Ύδρας, ώστε να ανασάνει ο δρόμος από το ποτηλιάρισμα. Επίσης, ξεκινά καθημερινή αυστηρή αστυνόμευση σε όλο το μήκος της οδού Κουντουριώτου από τη διασταύρωση της οδού Ερυθρού Σταυρού μέχρι τις Καμάρες. Έφυγε από τη ζωή τις πρωινές ώρες σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Υπήρξε μια από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Σε διάστημα μεγαλύτερο από 30 έτη, διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίδηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Με την απώλειά της κλείνει ένα μεγάλο και ιστορικό κεφάλαιο για τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Ισπανία επικράτησε με σκορ 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άναμη μεταβλητή 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικό.

0: Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
2: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
3: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά
4: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
5: από το ePavla Radio,
4: από το live24.gr.
5: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
6: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
7: Το νέο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Πρέπει να κάνουμε ένα νέο Υπουργείο, να πάρει και ο Δολοβέρδος, ο Αντρέας. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Κλειστά σπίτια εκτός του προγράμματος ανακαινίζω λόγω τεχνικής αστοχίας. Λέει έχουν γίνει 45.000 αιτήσεις για να βάλεις το σπίτι στο ανακαινίζω και να το ανακαινήσεις, αλλά μόνο οι 1.500 αφορούν κλειστά σπίτια. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα για τα κλειστά σπίτια, να τα ανοίξει ο κόσμος, εκεί τίποτα χρέπια, χαμοκέλες κτλ. Να τα ανακαινήσει, μετά να τα νοικιάζει 7-8 καθιστάρια. Ελεύθερος τύπος. Δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Τώρα λέει ήταν να κάνει κάποιος το διαμέρισμα Airbnb. Ο κανονισμός της πολυκατοικίας έλεγε δεν θέλουμε Airbnb. Το πήγε στα δικαστήρια η πολυκατοικία και το κέρδισε. Γι' αυτό και τώρα θα αλλάξουν και τους κανονισμούς της πολυκατοικίας, να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Σε εφαρμογή η μείωση τιμών σε αμόλυβδη, βενζίνη και πετρέλαιο. Είδατε, πρόδρομα μέτρα να προλάβουμε τις ανατιμήσεις. Τα νέα. Ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση? Τι αύξηση? Στα όρια ηλικίας. Α, και έχει μια στήλη, λέει ποιοι δεν θίγονται, ποιοι θίγονται. Θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση, σοβαρά το. Δεύτερο θέμα, Μακρόν. Θέλουμε ειρήνη, αλλά... Παρέλαση, λέει, της Βαστίλης και το μήνυμα του Μακρόν. Θέλουμε ειρήνη, αλλά... Αλλά έφαγες δύο μπαλάκια από το Σάντσες και θέλεις ειρήνη τώρα. Δημοκρατία. Βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό σε εισαγωγικά Νικήτα. Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρόεδρος της Βουλής, Μανώλη Κοτάκη, δεν μιλάμε έτσι για τον πρόεδρο της Βουλής. Εντάξει, ο Κακλαμάνης βγήκε και είπε ότι ο Κολάμπια του είπε να τρέξει γρήγορα να κλείσει τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Και είπε ο Κακλαμάνης, έτσι εγώ λέει το βλέπω και εκλογές κατά τον Σεπτέμβριο. Και ο Κοτάκης λέει ότι αυτό το πονηρό βρώμικο παιχνίδι το παίζει ο βρώμικος πονηρός Νικήτας για να πάρει, λέει, μια θέση του επικρατείας. Να βγει ξανά βουλευτής ο Νικήτας, ο Κακλαμάνης. Και έχει και άρθρο του Ταρκά, Αλ Ταρκά, Αλέξανδρο Ταρκά, δεν το ξέρω, ο οποίος λέει υποστηρίζει πως η κυβέρνηση ελληνικά γνώριζε για τα F-35 τον deal με τους Τούρκο Τραμπ από πέρυσι. Σόπα. Εστία. Εκλογές καλύτερα το 2027. Προτείνει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, ο Γιάννης ο Στουρνάρας. Και γι' αυτό σήμερα βγήκε και ο Μητσοτάκης και είπε εκλογές το 2027 ότι πει ο Γιάννης. Και εθνικός κήρυκας, ως κακόπιστη απορρίφθηκε η αγωγή του Τραμπ κατά του IRC. IRC είναι

όπως το λέμε εμείς εδώ, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων της Αμερικής, είναι το ARC. Ο Τραμπ είχε κάνει ένα νόμο για να μην ελέγχει εφορία την οικογένειά του. Σωστός. Απορρίφθηκε αυτό από την εφορία. Τους έκανε αγωγή μετά ο Τραμπ, έτσι. Και απορρίφθηκε και η αγωγή του Τραμπ. Μα καλά, ποιος κυβερνάει την Αμερική είναι τα πράγματα. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Άγγελο το Συρίγο, τον κορυφαίο Έλλην καθηγητή διεθνούς δικαίου, μετά φυσικά τον Δημήτρη Κερίδη, τον καλύτερο άνθιπο υφυπουργό εμπορίου παιδείας στην Τσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον αιώνιο δαπίτη Νίκο Παπαϊωάννου, τον άνθρωπο που αν θυμάστε αποκάλυψε πως η συμφωνία των Πρεσπών ήταν άκυρη, γιατί έτσι έλεγαν σε ένα καφενείο στην Πίτολα κάτι ταξιτζίδες. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανετσιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε το Συρίγο, γιατί μετά την αποκάλυψη πως είναι άκυρη συμφωνία των Πρεσπών, αποκάλυψε τρομερά πράγματα για την κατάσταση του στρατεύματός μας το καλοκαίρι του 2019, πριν από 7 χρόνια. Το 2019 λοιπόν το καλοκαίρι, πήγανε και το βρήκαν το Συρίγο κάτι ταξιτζίδες που κάνανε κούρσες έξω από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και τον είπανε πως τα μοιράς που είχαμε ήταν, λέει, καθυλωμένα στο έδαφος και 2-3 που με δυσκολία πετούσανε δεν είχανε πυράβλους. Δηλαδή θα χρειαζόταν να ρίξουμε τα τουρκικά και δεν είχαμε πυράβλους. Μετά του είπανε οι ταξιτζίδες αυτοί που κάνανε πανέλα στην Ελευσίνα πως είχανε γνωστούς κάτι άλλους ταξιτζίδες που κάναν δρομολόγια στη Σαλαμίνα, στον Αύσταθμο, και τους είπαν οι ταξιτζίδες από τη Σαλαμίνα τους ταξιτζίδες στην Ελευσίνα πως τα υποβρύχια μας, τα όρατα που είχε αγοράσει ο Βενιζέλος, δεν είχαν τορπίλες. Και τα τάγκς που έχουμε, τότε το είχαμε το 19, δεν είχαν βλήματα. Και, και οι φρεγάτες που είχαμε δεν είχαν φουγάρα. Και είχε τελειώσει και ο νες καφέ σε όλα τα στρατόπεδα. Απίστευτες αποκαλύψεις. Αυτά συμβαίναν τότε. Και βγαίνουν τώρα οι Μαδούροι και τραμπουκίζουν τον Άγγελα τον Συρίγο. Αλλά τι να πω, λαϊκισμός τους, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που ήρθε η ώρα της Άννας Διαμαντοπούλου, που θα είναι ο αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές. Κανά 2-3 εβδομάδες πριν. Μέχρι όμως να έρθουν οι εκλογές, εμείς πάμε με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων στα μπαλκόνια μας, για να χειροκροτήσουμε σήμερα τον Κωστάκη, το γιο της Ντόρας, το διεθνολόγο, το κομμάντο, τον Αλεξιπτωτιστή, τον καλύτερο εγωδήμαρχο Αθηνέζων από το χρυσού αιώνα του Περικλέους, μετά φυσικά τη μαμά του Ντόρα, τον καλύτερο ανεψιό του Κολάμπια, μετά βέβαια τον ανεψιό Δημητριάδη, τον πρίγκιπα του Καρπενησίου και άλλων νήσων, αυτόν που και αυτός έκανε πολιτική καριέρα με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και όχι πατώντας πάνω στο επίθετό του, όπως έκανε και η Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρβινογιάννη. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Στο Liberal του πρίτανη της ελληνικής δημοσιογραφίας του Θανάση Μαυρίδη, αυτές τις μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός συγγραφής έκθεσης ιδεών για το μέλλον της κεντροδεξιάς. Εγώ όταν το είδα αρχικά, μου φάνηκε λίγο ύποπτο. Λέω δηλαδή, συγγνώμη ρε Μαυρίδη, ακόμα δεν έπασε ο Κολάμπια και βγάλαμε τα αυτιάρια να τον θάψουμε και ποιος και ποιο είναι το μέλλον της κεντροδεξιάς. Αλλά μάλλον είναι πονηρό το μυαλό μου και πήγε προς τα εκεί. Από ό,τι φαίνεται οι προθέσεις του Μαυρίδη έχουν να κάνουν πράγματι με το ποιο θα είναι το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα μας και τίποτα άλλο. Σήμερα λοιπόν, μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Βραβείων, όπου λογικά θα προεδρεύει η Ντόρα η μαμά του Κωστάκη, θα σας ανακοινώσω πως έχουμε νικητή στο διαγωνισμό έκθεση ιδεών στο Liberal του Μαυρίδη. Και νικητής είναι ο Κωστάκης, ο γιος της Ντόρας, με το κείμενο «Η μεγάλη επιστροφή της κοινωνίας». Και γράφει ο Κωστάκης: «Το πραγματικό πολιτικό ερώτημα της εποχής μας είναι απλό». Δεν είναι δηλαδή σύντομο. «Θα συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε την εξουσία στο κέντρο ή θα την επιστρέψουμε πιο κοντά στους πολίτες και στις κοινότητές τους». Αυτό τώρα είναι AI 100%. Συνεχίζει ο Κωστάκης: «Η πρόκληση της επόμενης δεκαετίας είναι να περάσουμε από το κράτος πάροχο στο κράτος αγωγό». Συγγνώμη, αρρωγό, συγγνώμη, αρρωγό. «Ένα κράτος», λέει, «που θα θέτει κανόνες, θα εγγυάται τη δικαιοσύνη», πράγματι, πες και εσύ, ας πούμε, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, «θα προστατεύει τους πιο αδύνατους, θα αξιολογεί το αποτελέσματα και θα δίνει χώρο στην κοινωνία να παράγει λύσεις».
Πραγματικά είναι ένα κείμενο, η μεγάλη επιστροφή της κοινωνίας, που συγκλονίζει. Ένα κείμενο γροθιά στο επιτελικό κράτος που έφτιαξε ο θείος του, ο Κολάμπια. Τι πράγμα. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Ο Δέντιας. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Κωστάκης προσπαθήσει να πέσει με το αλεξίπτωτο μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανένα Μπέρνι Σάντερς, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωστάκη, λίγο να μας πει στο σχολείο έκθεση πόσο του βάζανε οι δάσκαλοι. Λοιπόν, αυτό που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπια εκεί έχει κάπου κοντά τον Κωστάκη που είναι και ανεψιός του, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλοι αυτοί οι πολίτες που θέλουν ξανά να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζινό του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από το Liberal του Θανάση Μαυρίδη, του πρίτανη της ελληνικής δημοσιογραφίας, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, η Τίγρης στο Ροτβάιλερ της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας. Δείτε αυτό. Είναι το αφεντικό. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας προφανώς. Αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας, ενώ ήταν ο βρωμερότερος των βρωμερών, ο πιο διεφθαρμένος των διεφθαρμένων, ο χειρότερος των χειροτέρων, πες και εσύ Δημήτρη Κουτσούμπα, ποτέ κανένας δεν τον είχε πει αφεντικό. Άλλοι το λέγανε μικρό, άλλοι τον λέγανε μπάμπι, αυτά τα συνωμοτικά της αριστεράς. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, ενώ είναι ο καθαρότερος των καθαρών, ενώ είναι ο μη διεφθαρμένος των διεφθαρμένων, έτσι, ενώ είναι ο καλύτερος των καλύτερων, τον λένε το αφεντικό. Και αυτό δεν το λέει μόνο ο Ανεψιός Δημητριάδης. Το λέει ο κόσμος όλος. Μόνο κάτι οι σαρδανάπαλοι, επονίδιστοι, κάτι να μην πω, δεν παραδέχονται πως ο Κολάμπια είναι το αφεντικό. Χθες λοιπόν που πήγε στο Παρίσι και μάζευσε εκεί ο Μακρόν 50 ηγέτες για το Ουκρανικό, και εκεί που κάναν μια παρέλαση που πήγαν οι άλλοι οι ξεβράκωτοι και γκρεμίσαν τη Βαστήλη, δημόσιο κτίριο, Μάκη Βορύδη, πες και εσύ, και είδανε και το μάτς και φάγανε και δύο γκολ. Οι μισοί εκεί στο Παρίσι τον λέγαν Μον Πατρόν, οι άλλοι μισοί τον λέγανε Μον Σεφ. Οι μισοί τον λέγανε Μον Γκραντ Πατρόν, οι άλλοι μισοί τον λέγανε Μον Γκραντ Σεφ. Το ακούσανε και κάποιοι άσχετοι ότι είναι στο Παρίσι το αφεντικό και νομίζαν ότι ο Μακρόν κάλεσε στο Παρίσι να δει το μάτς και ο Μπρους Σπρίχτινγκ, λοιπόν, τον boss που λέμε. Τώρα που είπα για Αμερική, από ό,τι είδα μετά τη συνέντευξη Δημητριάδη στο Θανάση Λάλα, στο Wikipedia, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, εκεί λέει αν πατήσεις boss, the boss, σου βγάζει το Μπρους Σπρίχτινγκ, λοιπόν. Ενώ τώρα λέει το κατεβάζουνε και λέει αν πατήσεις boss, σου βγάζει φωτογραφία το Κολάμπια. Λέει τώρα πια η Wikipedia, ο Έλλην πρωθυπουργός μετά τη συνέντευξη που έδωσαν ο Ανεψιός Δημητριάδης στο Θανάση Λάλα, πλέον είναι ο αποκαλούμενος το αφεντικό. The boss! Έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα με Έλληνα πρωθυπουργό? Είχαμε κάποτε, αν θυμάστε, έναν το λέγαμε τον Κινέζο. Μετά έναν άλλον το λέγαμε τον Βούδα. Αυτό τον Τσίπρα, ο Καταληψίας. Σαμαράς, ο Τρελαντώνης. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Δρακουμέλ, έτσι. Πρώτη φορά Έλλην πρωθυπουργός έχει το. Πώς το λένε, στην παρανομία που έχουν έτσι τα ψευδόνυμα, το αφεντικό. Και έρχονται αυτοί οι μαδούροι. Αντί να δουν λίγο τα εσωκομματικά τους, και πάνε και βάζουν βόμβα στην ασφάλεια της Ελλάδος μας. Γιατί βγήκε αυτός ο Μπομπ Ντίλαν και είπε ότι με απολύτως νόμιμες διαδικασίες πούλησε το Πρίταντορ στην ελληνική κυβέρνηση. Έτσι, και βγάλανε ανακοινώσεις. Λοιπόν, αυτά τώρα είναι πράγματα. Και απορώ πραγματικά αυτός ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μπακέλας. Έτσι, έχει πάει διακοπές, κοιμάται όρθιος. Δεν του έχει βάλει ίντερνετ ο Πιερεκάκης να μαθαίνει τα νέα? Δηλαδή, πραγματικά η φάση είναι που είσαι Ισίδωρα Ντογιάκο. Έτσι. Βγάζουν οι μαδούροι ανακοίνωση για θέματα εθνικής ασφάλειας και δεν βρέθηκε ένας να τους πει να τα μαζέψουνε, γιατί θα τους πάει 10 χρόνια φυλακή. Εντάξει λοιπόν, το αγοράσαμε το Πρίταντορ. Νόμιμα, όπως είπε και αυτός ο Ματ Ντίλαν. Λοιπόν, θα πρέπει να το κάνουμε βούκινο, να το μάθουν οι Τούρκοι πως μπορούμε να τους παγιδεύσουμε και να μαθαίνουμε τα μυστικά τους? Αυτό θέλουμε? Μήπως να δώσουμε και στον Ερντογκάν έτσι τα ονόματα όλων των Ελλήνων κατασκόπων και πρακτεωρών? Πες και εσύ Σάβα Καλεντερίδη. Λοιπόν, μήπως να τους δώσουμε τα αμυντικά σχέδια της Ελλάδας που τα είχε πάρει ο Βενιζέλος από το Υπουργείο και ακόμα τα ψάχνει ο Δέντιας? Ωραία, ήρθε λοιπόν σε κάποια φάση αυτός ο Μπομπ Ντίλαν και μας λέει: έχω ένα πολύ ωραίο σύστημα. Σε καλή τιμή. Του λέμε εμείς, δεν μας νοιάζει, λεφτά έχουμε. Λοιπόν, όχι λέει, είναι σε καλή τιμή, σας το δίνω σε ευκαιρία να το πάρετε. Λέμε εμείς σε ευκαιρία, γιατί, μήπως είναι χαλασμένο? Όχι λέει, τώρα λέει έχουμε εβδομάδα εκπτώσεων στο Ισραήλ, Black Friday. Να μην το παίρναμε, το πήραμε, νόμιμα. Και αυτός και ο Μπομπ Ντίλαν έτσι λέει, νόμιμα το πούλησα. Να είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα πού είναι το πρόβλημα? Κάναμε κάποια λάθη, έτσι. Δώσαμε εντολή να παρακολουθούμε τον Ακάρ, που ήταν τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας. Έγινε ένα λάθος, παρακολουθούσαμε τον Δέντια, που ήταν τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Μετά, είχαμε μάθει
για ένα πράκτορα της Τουρκίας, τον οποίο το λένε Ανδρουλάκογλου. Το βάλαμε στο σύστημα, έγινε ένα λάθος. Παρακολουθούσαμε τον Ανδρουλάκη. Έτσι, γίνονται αυτά τα λάθη. Και αυτός ο Bob Dylan τώρα μας έδωσε και οδηγίες χρήσης στα εβραϊκά. Τώρα, πού να βγάλεις εκεί νόημα. Με αυτά έχουν κάτι μπαρμπαδέλια. Να το κάνουμε τώρα αυτό θέμα. Να το μάθει ο Ερντογάν ότι έχουμε το πρίταντορ αγοράσει εκεί, να μην μιλάει στα τηλέφωνα, να μην στέλνει email. Ε, αυτά θέλουμε. Να μπουν οι Τούρκοι, να φτάσουν στα λιώσια, αν είναι δυνατό. Και αυτά που σας λέω έτσι είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε οικονομική εισαγγελέα μου, που πολύ καλά την έρευνα εκεί για την ομάδα αλήθειας, τη βάλατε εκεί που ξέρατε, στο αρχείο. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Ανίζανε που τους καίγανε κυρίως γυναίκες. Γυναίκες με γάτες. Καίγαν και τις γάτες. Έτσι. Λοιπόν, υπήρχε μια τέτοια εποχή. Οπότε είδατε, έχει μια νομική εξέλιξη ο όρος του συνηγόρου του διαβόλου. Εκτός νομικής, σε πολλές συζητήσεις που υπάρχουν έτσι πολύ ισχυρές συμφωνίες, κάποιος τι κάνει, το συνήγορο του διαβόλου. Δηλαδή αμφισβητεί αυτό το κόνσεπτ που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης της συζήτησης, που όλοι συμφωνούν σε κάτι και όλοι λένε ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Ας πούμε, βρίσκεσαι σε μια συζήτηση και όλοι λένε, πραγματικά ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες, έχει απομονωθεί διπλωματικά ο Ερντογάν, τέτοια πράγματα ας πούμε. Πετάκεται ένας και λέει, να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Ακριβώς αυτό. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, δεν πιστεύω ότι ο Κώστας Γαβρόγλου χρειάζεται κάποιο δικηγόρο για αυτά που είπε στη συνέντευξη που έδωσε στην Εφημερίδα Συντακτών για το νόμο Άρπα Κόλλα του Κυριάκου Πιερεκάκη, για τα νομικά πρόσωπα δηλαδή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ούτε για αυτή την περίεργη τέλος πάντων απόφαση που πήρε το Συμβούλιο της Επικρατείας που έβγαλε συνταγματικό αυτό το νόμο. Ο Γαβρόγλου είπε ότι σε περίπτωση που υπάρξει πολιτική αλλαγή, υπάρχει αυτό το ζήτημα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Θα πρέπει να εξεταστεί, θα πρέπει να δούμε τις συμφωνίες, τις ρήτρες, το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τι κάνει, πώς πληρώνεται. Δεν είπε δηλαδή, θα τον καταργήσουμε αυτόν τον νόμο. Έτσι. Οπότε υπήρξαν αντιδράσεις. Νομίζω πως μπορούμε, χωρίς κάποιος να κάνει το συνήγορο του διαβόλου, να συζητήσουμε τρία πράγματα. Κάνω μια πρόταση, έτσι, να συζητηθούν τρία πράγματα, για τη λίγο μεγαλύτερη ή την πολύ μεγαλύτερη εικόνα. Πρώτα απ' όλα να έχουμε στο μυαλό μας ότι επί της προηγούμενης διακυβέρνησης που είχαμε 15-19 και με Υπουργό Παιδείας στο Γαβρόγλου, ολοκληρώθηκε εδώ στην Ελλάδα η μετάβαση σε έναν ενιαίο δημόσιο χώρο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έναν μεγάλο χώρο με πολλά πανεπιστήμια, μεγάλα πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα, που στην εξέλιξή του θα έβαζε στο απόλυτο περιθώριο το αίτημα, σε εισαγωγικά το αίτημα, για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Η εξέλιξη, η προοπτική, είχε να κάνει με μια ευρωπαϊκού τύπου χρηματοδότηση, δηλαδή η Ελλάδα να χρηματοδοτεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ πώς το χρηματοδοτεί η Κροατία, έτσι, λοιπόν, δηλαδή να αυξηθούν οι δαπάνες περίπου κατά 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και φυσικά με την αλλαγή, η εξέλιξη είχε να κάνει και με την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε οι περισσότερες σχολές να είναι ελεύθερης πρόσβασης και σχολές υψηλής ζήτησης να καθορίζουν κάποια μαθήματα που θα εξετάζονται. Αυτό ήταν ένα σχέδιο το οποίο ήταν σε εξέλιξη, έτοιμο, μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Έτσι. Στις εκλογές του 2019 η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η πλειοψηφία αυτών που πήγαν και ψήφισαν, επέλεξε τη Μητσοτάκη ΑΕ, οπότε πάβει να υπάρχει αυτό το σχέδιο. Και ένα χαρακτηριστικό αυτής της παύσης ήταν και το να μην λειτουργήσει ποτέ η τέταρτη νομική σχολή στην Πάτρα, δημόσια σχολή, έτσι ώστε να υπάρξει πελατεία για τα ιδιωτικά κόλετς που τώρα γίνανε και ιδιωτικά πανεπιστήμια κάποια από αυτά και έχουν και νομικές σχολές. Λογικά λέω εγώ, όσοι και όσες στηρίξανε εκείνη την μεγάλη πολιτική περιπέτεια, αυτό το τόλμημα έτσι, μιας αριστεράς που είπε θέλουμε να κυβερνήσουμε και κυβερνήσαν, λογικά θα στήριζαν αυτό το σχέδιο στη συνέχεια. Έτσι, το λογικό είναι αυτό. Αλλά φάνηκε πως αυτό το χώρο τελικά υπήρξαν άλλες προτεραιότητες, τι έγινε το καλοκαίρι του 2015, ήταν συμβιβασμός, ήταν ήττα, από τι πάθαμε κτλ. Εδώ βέβαια βλέπουμε ότι ένα από τα προβλήματα μετά το 19 ήταν και αυτό. Δηλαδή να υπερασπίζεσαι, αν έχεις εμπλοκή στην κυβέρνηση 15-19, την προοπτική του τότε κυβερνητικού έργου. Να κάνεις δηλαδή μια προβολή στο μέλλον, στα χρόνια που έρχονται. Αυτό είναι το πρώτο θέμα για συζήτηση. Το δεύτερο θέμα για συζήτηση. Ο Γαβρόγλου, έτσι, ήταν απέναντι, αν θυμάστε, στον νόμο Άρπα Κόλλα του Πιερεκάκη. Είναι απέναντι στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Και υποστήριξε με το ακαδημαϊκό κύρος του και το πολιτικό, έχει κάνει υπουργός παιδείας, έτσι, την προσφυγή που έγινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να βγει αντισταγματικός αυτός ο νόμος, ο οποίος φαινόταν πράγματι να είναι μάλλον εντελώς αντισταγματικός. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε διαφορετικά, ότι αυτός ο νόμος είναι συνταγματικός. Προφανώς ο νόμος αυτός τράκαρε πάνω στο Σύνταγμα, έτσι, ο νόμος Άρπα Κόλλα του Πιερεκάκη, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας, αφού είχε κάποιες εισηγήσεις έτσι από κορυφαίους συνταγματολόγους, μεταξύ των οποίων και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, βρήκε μία τρύπα στην τράκα, δηλαδή τράκαρε μεν, αλλά πέρασε, γιατί λέει υπάρχει μια κοινοτική οδηγία, κανονισμός για τη λειτουργία ευρωπαϊκών παραρτημάτων, πανεπιστημίων σε άλλες χώρες κτλ. Και επίσης ο νόμος κρίθηκε συνταγματικός, γιατί υποτίθεται ότι διατηρεί ο νόμος Άρπα Κόλλα του Πιερεκάκη μια προϋπόθεση ισοτιμίας. Δηλαδή οι εισακταίοι στα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αυτά τα υπερήφημα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να πρέπει να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις για τα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις για τα δημόσια πανεπιστήμια. Στα μηχανογραφικά δεν υπάρχουν σχολές των ιδιωτικών πανεπιστημίων ή τέλος πάντων αυτών των κόλετς. Να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για τα δημόσια πανεπιστήμια και να αποτύχουν σε αυτές. Είναι δηλαδή προϋπόθεση το να αποτύχεις. Να πιάσεις το 80% της ΕΒΕ. Όχι την ΕΒΕ, το 80%. Αυτή υποτίθεται είναι μια συνταγματική προϋπόθεση ισοτιμίας. Τώρα, αυτή είναι μια απόφαση λίγο περίεργη, ίσως λίγο κομική. Ίσως θα μπορούσε να τη γράψει ο Μάρκος Εφερλής, αν ήταν μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αλλά είναι μια απόφαση που δημιουργεί ένα αποτέλεσμα. Δημιουργεί, πώς να το πούμε, μια πραγματικότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πολλές ασυμβίβαστες αριστερές και πολύ καλώς τις έχουμε, και καλό είναι για την ασυμβίβαστη αριστερά να μην βλέπει την πραγματικότητα, να μην βλέπει τα δεδομένα. Αυτό by the book, θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, είναι κάτι που λειτουργεί προωθητικά, έτσι, αν είσαι στην ασυμβίβαστη αριστερά. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι κάπως στενάχωρο, ίσως και τραγικό να πω, υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, κυβερνητικά στελέχη, νομικοί σύμβουλοι υπουργών της περίοδου 15-19 να μην βλέπουν την πραγματικότητα. Και ειδικά πρώην υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, νομικοί σύμβουλοι υπουργών εκείνης της περίοδου, που βρέθηκαν απέναντι σε άλλες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έτσι, που υπήρξαν αποφάσεις που αφορούσαν και το Υπουργείο Παιδείας, υπήρξαν αποφάσεις που αφορούσαν και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Τώρα, προφανώς αυτά τα οποία είπε ο Γαβρόγλου στην Εφημερίδα των Συντακτών, ότι θα το δούμε, θα εξετάσουμε τις ρίδες κτλ., είναι αρκετά διπλωματικά. Έτσι, είναι αρκετά διπλωματικά. Τώρα, το τρίτο θέμα που θέλω να συζητήσουμε έχει να κάνει με το ποια είναι αυτή η πραγματικότητα. Αν ο νόμος Άρπα Κόλλα του Πιερεκάκη για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ήταν OK, αν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έβγαλε συνταγματικό αυτό το νόμο ήταν OK, τότε στην πραγματικότητα δεν θα υπήρχε κανένας λόγος η κυβέρνηση να προτείνει προς αναθεώρηση το άρθρο 16. Ή ίσως θα υπήρχε ένας λόγος έτσι να συνεχιστεί αυτό το περίεργο πολιτικό φλερτ και τα λοιπά που έχουν με το Πασόκ, ας πούμε, Πασόκ Αλλαγή Κίνημα, το οποίο Πασόκ Αλλαγή Κίνημα υποστηρίζει την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, όχι με τον νόμο Πιερεκάκη, με αλλαγή του άρθρου 16, αλλά με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Αν λοιπόν όλα ήταν OK, ο νόμος Πιερεκάκη, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν θα υπήρχε κάποιο βασικό ζήτημα με το άρθρο 16. Θα είχε ξεπεραστεί, θα είχε προσπεραστεί, θα είχε εξαερωθεί. Αλλά από ό,τι φαίνεται τίποτα δεν είναι OK, έτσι. Δηλαδή αυτό, τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι κάποια αναβαθμισμένα college. Και αν δει κανένας τις τηλεοπτικές διαφημίσεις ή τις διαφημίσεις στο ίντερνετ ή τις διαφημίσεις, ας πούμε, στις εφημερίδες, θα δει ότι τα μη αναβαθμισμένα college στις διαφημίσεις παίζουν στα ίσα τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Δηλαδή βγαίνουν τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, λένε έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές. βγαίνουν τα college που δεν έχουν επιστοποιηθεί και λένε έχουμε και εμείς εξαιρετικούς καθηγητές. Έχουν όλοι εξαιρετικούς καθηγητές. Αν ρωτήσεις, ξέρω εγώ, τι δημοσιεύσεις έχουν, τι βιβλία έχουν γράψει, ποιο είναι το ερευνητικό τους έργο κτλ., δεν μπορούν να απαντήσουν. Γιατί είναι όλα στη διαφήμιση. Στη διαφήμιση δεν διαφέρει λοιπόν τίποτα. Άρα τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην πραγματικότητα είναι αναβαθμισμένα college και τίποτα άλλο. Το θέμα λοιπόν της συζήτησης με βάση αυτά τους τρεις άξονες έχει να κάνει με κάτι πάρα πολύ βασικό. Με το πώς μπορούμε αυτός ο χώρος που λέμε αριστερά του κέντρου να ξαναπιάσει το νήμα με το σχέδιο που υπάρχει από το 2019 για τον μεγάλο, ενιαίο, δημόσιο χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολό του, χρηματοδότηση, αλλαγή του τρόπου εισαγωγής κτλ. Και στην εξέλιξή του. Γιατί πάντα πρέπει να μιλάς και για το πώς θα είναι τα πράγματα μετά από, 5-10 χρόνια. Αν βρεθείτε σε αυτή τη συζήτηση και τύχει να είναι σε αυτή τη συζήτηση κάποιος γονιός, κάποιος παππούς, ενός παιδιού που κόπηκε φέτος από την ΕΒΕ, ρωτήστε τον. Αφήστε τον μάλλον λίγο να μιλήσει λίγο περισσότερο αυτός. Ή επίσης, αν σε αυτή τη συζήτηση υπάρχουν γονείς ή παππούδες, γιαγιάδες, παιδιών που τα τελευταία χρόνια περάσαν σε αυτά τα νέα πανεπιστήμια που δημιουργηθήκαν μέσα από αυτή τον νέο ενιαίο χώρο κτλ. Στη Μακεδονία, στην Κρήτη, παντού σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και δεν πρόλαβε κεραμέως να τα καταργήσει. Έτσι, ρωτήστε και αυτούς, ή μάλλον καλύτερα, δώστε τους λίγο παραπάνω χρόνο στη συζήτηση να σας πούν και αυτοί τις απόψεις τους. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το δικαστικό ρεπορτάζ. Πριν από περίπου 30 χρόνια, όταν έτσι έμπαινα, ξέρω εγώ, σε αυτή τη δουλειά, μία από τις πρώτες προτάσεις που είχα ήταν να ασχοληθώ με το δικαστικό ρεπορτάζ. Την αρνήθηκα πριν τελειώσει ο αρχισυντάκτης την πρότασή του. Είχε πει: Θεόφιλε, μήπως θες να ασχοληθείς με το όχι! όχι. Και μου λέει: Καλά, με τι θες να ασχοληθείς? Λέω: Με οτιδήποτε άλλο. Λέω: Βάλε με στο κηλικείο να κάνω καφέδες. Λέω: Δικαστικό δεν κάνω. Αυτό δεν ξέρω αν έχετε εικόνα λίγο από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Είναι σε πιάνει κατάθλιψη, έτσι δεν. Λοιπόν. Παρόλα αυτά. Και σας το έχω πει και άλλες φορές, το δικαστικό ρεπορτάζ είναι ένα από τα πάρα πολύ βασικά ρεπορτάζ στον χώρο της επαγγελματικής δημοσιογραφίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει κάθε μέρα πάρα πολύ δουλειά. Ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι σε επαφή με όλους τους παράγοντες, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους, αστυνομία, κατηγορούμενους, τα πάντα. Δίνει πάρα πολλές ειδήσεις καθημερινά το δικαστικό ρεπορτάζ. Γι' αυτό και αν περάσετε έξω από τα δικαστήρια, ας πούμε, θα δείτε πάντα εκεί είναι οι κάμερες στημένες, με τα link, οι δημοσιογράφοι, τα μικρόφωνα κτλ. Μάλιστα, ακόμα και αυτό που λέμε στη μυθολογική προσέγγιση για την αποκάλυψη του σκανδάλου Watergate, η αρχή του νήματος υποτίθεται ότι βρέθηκε μέσα σε μια δικαστική αίθουσα, στην οποία τυχαία από σύμπτωση εκείνη τη μέρα έτυχε να βρεθούν από σύμπτωση οι δύο δημοσιογράφοι, ο Μπερ Στάιν και ο Woodward, δηλαδή ο Ντάστι Χόφμαν και ο Ρόμπερτ Ρέφορντ, έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» του Πάκουλα, έτσι. Μια ταινία που γυρίστηκε μόλις ένα χρόνο μετά την παραίτηση του Νίξον. Τυχαία λοιπόν, συμπτωματικά έτσι, δύο δημοσιογράφοι είδαν, ας πούμε, μέσα στην αίθουσα να δικάζονται πέντε φτωχοδιάβολοι, διαρρήκτες, οι οποίοι είχαν διαρρήξει ένα μεγάλο κτίριο γραφείων, που ήταν εκεί και τα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος, το κτίριο Watergate, και τους υπερασπιζότανε τρεις κορυφαίοι δικηγόροι της Ουάσιγκτον, εκατομμυριούχοι δικηγόροι και μεγαλοστελέχοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Το είδαν αυτό οι δημοσιογράφοι με τη μυθολογική προσέγγιση και είπαν: Όπα, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ας το ψάξουμε το θέμα. Και το ψάξαν και οδήγησε στην παρέτηση του Ρίτσαρντ Νίξον. Λοιπόν. Δεν έγινε έτσι ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, αλλά έτσι για να λέμε για το δικαστικό ρεπορτάζ κάτι, να το ενισχύσουμε. Έτσι άρχισε τότε η έρευνα. Τώρα στα δικά μας, ένα σκάνδαλο που απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί έτσι, αρκετά την πολιτική ζωή του τόπου μας και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι, είναι αυτό με τον ΟΠΚΠ. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο δεν το αποκάλυψε κάποιος δημοσιογράφος. Υπήρχαν αναφορές σε παραμετρικά στοιχεία του σκανδάλου και στον τύπο, αλλά το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά από καταγγελίες εμπλεκόμενων και κάποια στελέχη του ΟΠΚΠ και άνθρωποι από τον πρωτογενή τομέα που κάναν καταγγελίες για αυτό το οποίο συνέβαινε εκείνο το διάστημα. Δηλαδή ότι κάποιοι δηλώναν ζώα που δεν είχαν σε βοσκοτόπια που είτε δεν υπήρχαν είτε ήταν, ξέρω εγώ, σε άλλες χώρες, χειροποίηση στην Αλβανία, και παίρναν πάρα πολλά λεφτά επιδοτήσεις για αυτό. Αυτό ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο σε πρώτο χρόνο έτσι απασχολεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι την ελληνική δικαιοσύνη. Το ότι είναι κοινοτικοί οι πόροι, έτσι, που λέγανε ορισμένοι, εντάξει, Έλληνες τα πήραν τα λεφτά. Λοιπόν, το ότι είναι κοινοτική πόρη δεν έχει κάποια σημασία. Θα μπορούσε η ελληνική δικαιοσύνη, στην ελληνική δικαιοσύνη να γινόταν οι καταγγελίες και η ελληνική δικαιοσύνη να ξεκινούσε την έρευνα και σε κάποια φάση θα ασχολιόταν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό έχει γίνει, έτσι. Τώρα, ας προσπαθήσουμε λίγο στο πλαίσιο του μαθήματός μας να δούμε τα πράγματα λίγο ανάποδα. Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν έχει συμβεί κάτι με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν έχουν γίνει εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή, δεν μάθαμε ποτέ για το Χασάπι, το Φραπέ κτλ. Έτσι. Και έχουμε μια είδηση για δύο ανθρώπους στην Μπέλα, στα Γιαννιτσά, οι οποίοι καταδικαστήκανε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων της Θεσσαλονίκης. Πήγε δηλαδή ένας δημοσιογράφος στο τριμελές εφετείο και είδε εκεί δικαζόταν δύο τύποι από τα Γιαννιτσά. Και ακούει 12 μήνες με τριετή αναστολή ο καθένας. Για ποια υπόθεση? Γιατί, λέει, ο ένας ήταν παρίστανε τον κτηνοτρόφο, ο άλλος ήταν λογιστής,
είχαν βρει έναν τρόπο να δηλώνουν εκτάσεις που δεν τις είχε δηλώσει κάποιος άλλος και να λένε ότι αυτά είναι βοσκοτόπια και πηγαίνανε εκεί ζώα που δεν είχαν και πήραν κάποιες επιδοτήσεις. Θα πει κάποιος, εντάξει μωρέ, ξέρω σιγά και την υπόθεση, τόσα έχουν γίνει στην Ελλάδα με τις αγροτικές ας πούμε επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, αποζημιώσεις για τα ζώα κτλ. Αλλά ας πούμε ότι ο δημοσιογράφος, ο δικαστικός ρεπόρτερ, έλεγε κάτσε ρε, μήπως έχει και άλλες τέτοιες υποθέσεις στην Ελλάδα. Και ξέρω εγώ, παίρνει τα τηλέφωνά του σε συναδέλφους δικαστικούς ρεπόρτερ, ξέρω εγώ, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του λέει ρε παιδιά, είχατε καμία τέτοια αντίστοιχη υπόθεση? Και του λένε ναι, είχαμε. Είχατε κι εσείς στη Θεσσαλονίκη? Ναι, στη Θεσσαλονίκη έγινε το εφετείο, πρωτόδικα στα Γενιτσά. Σόπα. Εκεί ο δημοσιογράφος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάποιο κύκλωμα υπάρχει. Και μάλλον φαίνεται ότι στα δικαστήρια, είναι υποθετικό το σενάριο έτσι, στα δικαστήρια καταλήγουν τα μικρά ψάρια. Αυτά δηλαδή που θα καταδικαστούν για πλημελήματα. 12 μήνες με τριατή αναστολή. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Έτσι. Όμως, αν ο δημοσιογράφος δει ότι έχουμε και άλλες δίκες σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, ξέρω εγώ, στην Κρήτη, στη Δυτική Ελλάδα, Θράκη κτλ. Έχουμε τέτοιες δίκες, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι παίζει να υπάρχει ένα δίκτυο. Οπότε από μια δίκη που αφορά μικρά ψάρια, που περνάει ο δημοσιογράφος και λέει τι έχει στο εφετείο, έναν αγρότη από την Μπέλα, μωρέ, δήλωσε κάτι ζώα που δεν έχει. Από εκείνο μπορεί όντως να ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα. Είναι δηλαδή, θα μπορούσε να είναι η αρχή του νήματος, η αφορμή για μια μεγάλη δημοσιογραφική αποκάλυψη. Δηλαδή να δουλέψεις κατά κάποιο τρόπο από τα κάτω προς τα πάνω. Τώρα κάποιος θα ρωτήσει εδώ στην Ελλάδα μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει η έρευνα. Δεν ξέρω, αν συμβεί θα το δούμε. Έτσι. Επαναλαμβάνω, όταν ο δημοσιογράφος βρίσκεται μπροστά σε ένα μοτίβο, πολλές τέτοιες δίκες, πολλές τέτοιες καταδίκες σε όλη την Ελλάδα, αρχίζει να καταλαβαίνει πως το θέμα δεν είναι μικρό. Δεν είναι μια συνηθισμένη απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις που εδώ στην Ελλάδα είναι, που λένε κιόλας, και εθνικό σπορ. Αλλά είναι κάτι μεγάλο. Κάτι που μπορεί να φτάνει ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Στη διοίκηση, ας πούμε, για παράδειγμα, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτό το επίμαχο διάστημα διορισμένοι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας? Ναι. Υπάρχει περίπτωση να έγινε τόσο μεγάλο σκάνδαλο χωρίς να ξέρουν τίποτα απολύτως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς? Αποκλείεται. Έτσι. Φτάνει αυτή η υπόθεση σε βουλευτικά γραφεία? Έτσι φαίνεται. Φτάνει στο Μέγαρο Μαξίμου? Ενδιαφέρον. Καλή ερώτηση. Τώρα σκεφτείτε, αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο και γινόταν μια τέτοια αποκάλυψη από δημοσιογραφική έρευνα, πώς θα νιώθαν τα παιδιά που σήμερα σπουδάζουν δημοσιογραφία, είτε στα δημόσια πανεπιστήμια, είτε ας πούμε στα college, έτσι. Λοιπόν, στα εργαστήρια ελευθέρωση, πώς το λέμε εμείς, εργαστήρια επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σκεφτείτε, αν υπήρχε μια τέτοια αποκάλυψη, τα παιδιά που τώρα σπουδάζουν, τι θα λέγανε για την επιλογή που κάνανε να σπουδάσουν δημοσιογράφοι. Ναι. Και σίγουρα θα ψηλώνανε και καμιά 7-8 πόντους. Έτσι. Θα ήταν ψηλότερα αυτά τα παιδιά. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συκλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 2592062472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News
12: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Κάνουν λόγο για ανεπαρκή και αβάσιμα στοιχεία στη δικογραφία, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση των κατηγορουμένων ούτε άμεση σύνδεσή τους με τον ευρισμό της Μαρφίν. Νέα αίτηση για την ανάσυρση και τη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε χθες στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο δικηγόρος θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές. Όπως τονίζει, έχουν προκύψει νέα στοιχεία, τα οποία, όπως θα αναφέρει, αποτυπώνονται για πρώτη φορά σε επίσημο δικαστικό έγγραφο. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο Ταλ Ντίλιαν πούλησε το λογισμικό Πρέταντορ μόνο στις ελληνικές αρχές, χωρίς να συνδέεται ο ίδιος με τη χρήση του στην Ελλάδα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η αγωγή κατατέθηκε σε Ισραηλινό δικαστήριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα ακόμη τεκμήριο ενοχής της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη προσωπικά στο σκάνδαλο των υποκλοπών, σημειώνοντας ότι καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί υπόθεσης ιδιωτών. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο χειριστής βιτιοφόρου οχήματος για να απολογηθούν, προκειμένου να απολογηθούν για τη φωνική έκρηξη και τη μεγάλη φωτιά που ακολούθησε σε επιχείρηση ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό ένα νεκρό και δύο σοβαρά εγκαυματίες. Διαδήλωσε σήμερα στις 7 το απόγευμα, διοργανώνουν οργανώσεις και συλλογικότητες της αριστεράς με αφορμή την εκτέλεση του 20χρονου στο Αργός από πειρά αστυνομικών, αλλά και το εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο μετά την έκρηξη και την πυρκαγιά που προκάλεσαν το θάνατο ενός ανθρώπου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, μία από τις πιο αγαπητές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Η σπουδαία ηθοποιός, με μια καλλιτεχνική διαδρομή που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο θέατρο και τον κινηματογράφο μέσα από ρόλους που αγαπήθηκαν από γενιές θεατών. Στη διεθνή επικαιρότητα, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το πολύωρο σφυροκόπημα αμερικανικών δυνάμεων σε στόχους του Ιράν. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επέβαλε εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία και ανακοίνωσε νέο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πάντως ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως τον τερματισμό των αμερικανικών επιθετικών ενεργειών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, άνεμοι

0: μεσημέρι.
1: Σωστά, Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Το κύμα αποχωρήσεων για την ακρίβεια ανεξαρτητοποιήσεων, όπως είπες, συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες, είναι ενδεικτικό το ποιοι και ποιες συμμετέχουν στις συνεδρίες που είναι σε εξέλιξη, για να καταλάβουμε και ποιοι βουλευτές και βουλεύτριες θα συνεχίσουν να είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι μέσα στην αίθουσα ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, mm-hmm. ο οποίος εκτελεί και χρέη προεδρεύοντος,
0: mm-hmm.
1: Ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου, ο Γιάννης Αμανατήρης, ο οποίος θα εκλεγεί και νέος γραμματέας, γιατί αυτή είναι η πρόταση του Θεόφιλου Ξανθόπουλου,
0: mm-hmm.
1: η Έλενα Κρήτα και ο Γιώργος Παπαϊλίου, ενώ μέσω Zoom συμμετέχει και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος και βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο Χρήστος Γιαννούλης.
0: Mm-hmm.
1: Άρα μιλάμε για 7
0: mm-hmm.
1: που συμμετέχουν στη συνεδρίαση.
0: Οι υπόλοιποι και... δεν πήγαν καν στη συνεδρίαση, ούτε ο Σωκράτης Φάμελος, έτσι.
1: Και μιας και το λες, ο mm-hmm. Σωκράτης Φάμελος λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, επικοινώνησε με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο,
0: ναι.
1: ο οποίος πήρε και την πρωτοβουλία να συγκαλέσει την συνεδρίαση, και του εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα από την εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, το οποίο χαρακτηρίσε απαράδεκτη μεθόδευση ο Σωκράτης Φάμελος, και εννοεί φυσικά ότι ο γραμματέας, ο Γιάννης Αμανατήρης, θα επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος ήδη έχει καταθέσει σχετικό αίτημα,
0: ναι.
1: το έχει αναρτήσει και στο Facebook,
0: ναι, ναι.
1: προκειμένου σε επόμενη συνεδρίαση να εκλεγεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, άρα να έχει δικαίωμα συμμετοχής ως υποψήφιος ο Παύλος Πολάκης. Αυτό θα γίνει βέβαια τις επόμενες μέρες,
0: ναι.
1: μάλλον που το αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσει το Σάββατο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει,
1: και σήμερα, φυσικά.
0: Να γίνει αυτό πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Με βάση τα μέχρι
1: όχι.
0: τώρα δεδομένα που έχουμε
1: τάσει. Νομίζω πως όχι, θα συζητηθεί και τώρα βέβαια στη συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Τα μόνα σίγουρα βήματα είναι ότι σε λίγη ώρα που θα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση και θα επιβεβαιωθεί ότι είναι νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Αμανατήρης, θα στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία θα ζητάει την επανένταξη στην κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη.
0: Που σημαίνει ότι ο αριθμός μέχρι στιγμής των βουλευτών που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι 9. Τουλάχιστον 9.
1: Εάν επιστρέψει ο Παύλος Πολάκης θα είναι 8.
0: Θα είναι
1: αλλά
0: 8.
1: Περιμένουμε.
0: 8, ναι. Σωστά.
1: Περιμένουμε,
0: ναι.
1: αν παραιτηθεί και επισήμως, γιατί δεν το έχει κάνει ακόμη, ο Σιμεών Κερδίκογλου, να καταλάβει την έδρα η τέταρτη, αν λέω σωστά, επιλαχούσα,
0: ναι.
1: Στην Εύβοια, η κυρία Κριώτου Θεοδώρα,
0: ναι.
1: και άρα κρατώντας την να αυξήσει τον αριθμό όσων θα παραμείνουν τελικά στην κοινοβουλευτική ομάδα σε 9. Αλλά ναι. αυτό μένει να το δούμε.
0: Ναι. Και αυτό είναι λίγο μετέωρο, θα το έλεγα, διότι δεν έχουν παραιτηθεί ούτε ο Σωκράτης Φάμελος, ούτε άλλοι βουλευτές, ούτε η Όλγα Γεροβασίλη. Έτσι.
1: Σωστά. Δεν ξέρουμε αν θα εξαρτοποιηθούν.
0: Ανεξάρτητα δηλαδή από την παρουσία σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα, μέχρι τώρα που μιλάμε, διότι αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα, μέχρι τώρα που μιλάμε, ο αριθμός των.
1: Είναι 17.
0: Τυπικά είναι 17.
1: Σωστά.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: από 48 απλά... που είχε το 23, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία που αναμένει.
1: Ναι. Ναι. Απλά αναφέρω το 7 που θα γίνει 8 με τον Παύλο Πολάκη, για να είμαστε, να βγάλουμε το συμπέρασμα για το τι τελικά θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Γιατί. Οι 17 σίγουρα, όπως βλέπουμε, θα μειωθεί.
0: Ναι.
1: Ήδη σήμερα έχουμε 3 ανεξαρτητοποιήσεις,
0: ναι.
1: Της κυρίας Ποντοτόλη, του κυρίου Μεϊκόπουλου και του κυρίου Μαμουλάκη, που όπως προείπες, Κατερίνα, κρατάνε την έδρα και μένουν ανεξάρτητοι βουλευτές. Κάτι που σύμφωνα με πηγές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ προσβάλλει την επιλογή των πολιτών στις εκλογές του 23 και τη λαϊκή εντολή.
0: Σε αντίθεση.
1: Δηλαδή η μη παράδοση της έδρας.
0: Ναι. Και χθες είχαμε και άλλες παραιτήσεις, έτσι.
1: Άλλες 3 ανεξαρτητοποιήσεις, ακριβώς.
0: Ανεξαρτητοποιήσεις, χωρίς παράδοση έδρας, το ξαναλέω.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, οι μόνοι που έχουν παραδώσει μέχρι στιγμής την έδρα είναι η Κατερίνα Ανατοπούλου, ο Σιμεών Κερδίκογλου, έτσι.
1: Και... Για να είμαστε ακριβείς, Κατερίνα, ναι. ο Σιμεών Κερδίκογλου το έχει προαναγγείλει.
0: Εντάξει. Μένει να στείλει την επιστολή στον κύριο Κακλαμάνη, υποθέτουμε.
1: Και ο Γιώργος Καραμέρος.
0: Και ο Γιώργος Καραμέρος είναι οι μόνοι οι οποίοι παρέδωσαν την έδρα. Οι υπόλοιποι την κρατάνε την έδρα. Μα ότι αυτό σημαίνει, έτσι. Από βιοπορισμό μέχρι. Ναι.
1: Και με όση κριτική αυτό επιφέρει σε βάρος της.
0: Βέβαια. Και λογικό είναι τώρα να ασκείται αυτή η κριτική ή να προκαλούνται διάφορες σκέψεις. Καταρχάς είναι ένα ερώτημα, γιατί φεύγουν κάθε μέρα και 2-3 και δεν φεύγουν όλοι μαζί. Ένα πρώτο ερώτημα είναι αυτό.
1: Είναι μια.
0: Ναι.
1: Σαλαμοπ.

0: τις αλλαγοποίησεις και το μαρτύριο της σταγόνας που υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς.
0: Προκαλεί σε αυτό.
1: Ναι.
0: Να πούμε, μιας και το είπες Κατερίνα, ότι τη θέση του κ. Καραμέρου στη Βουλή ως βουλεύτρια Ανατολικής Αττικής πήρε η κυρία Μυρτώ Κοροβέση, που αμέσως ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή, διότι ανήκει ως αντιπρόεδρος μάλιστα στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Έγινε επίσημα σήμερα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστώ
1: Τάσο, μας διακόπτεις οποτεδήποτε κρίνεις κόπημα ότι υπάρχει κάτι νεότερο να μας μεταδώσεις και να υποδεχτώ αμέσως τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Μελίδη. Κύριε Μελίδη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Καλοπούλου, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Παρακολουθούμε. Δεν πειράζει.
2: Αλλά ήμουν στην κοινοβουλευτική ομάδα τώρα.
1: Το φαντάζομαι και σας ευχαριστώ διπλά. Σας ευχαριστώ διπλά που είστε εδώ, ενώ θα έπρεπε να είσαστε στη συνεδρίαση.
2: Υποχρέωσή μας.
1: Αλλά είναι πολύ κρίσιμη φάση. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η φάση, κύριε Μελίδη. Και νομίζω ότι πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το γεγονός ότι δεν ανεξαρτητοποιούνται αφενός. Δεν παραδίδουν την έδρα. Και γίνεται κατά κύματα αυτό που λέγαμε και με τον Τάσο τον Γιαννόπουλο, μαρτύριο της σταγόνας. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν προκαλεί θετικές εντυπώσεις.
2: Πάμε να τα δούμε όλα. Λοιπόν, εγώ έχω πει εδώ και μήνες αυτό που λέω, ανεξαρτήτως των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι σε τέτοιες εποχές κρίσης πρέπει να λειτουργούμε όλοι θεσμικά και με μια πολιτική αξιοπρέπεια και μια πολιτική ηθική. Νομίζω ότι η συμπεριφορά ορισμένων οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα έστελναν θολό μήνυμα και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Και λειτουργούσαν με έναν τρόπο που νομίζω πραγματικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει, πέρα από στρατευμένος, έτσι, αυτούς δηλαδή που είναι οπαδοί και φανατικοί, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει κοινή λογική και μπορεί να αναγνωρίσει αυτό το δυσυπόστατο περίεργο σχήμα ότι είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνω δημόσια ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπηρετώ άλλα κόμματα και άλλες πολιτικές στρατηγικές. Και να σας πω και κάτι. Αν κάποιος θέλει να πάει σε άλλο κόμμα, νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρη η τρόπη που έχω και να πούμε συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει ξεκάθαρα, παρετήσε, δίνει την έδρα και μπαίνει σε μια συγκεκριμένη σειρά. Αυτοί λοιπόν που δεν το κάνουν αυτό, νομίζω βγαίνουν και διπλά χαμένοι, αν μπορούμε να κάνουμε και μια πολιτική, ένα σχολιασμό πάνω σε αυτό. Γιατί ούτε ουσιαστικά κάνουν αυτό που τους έχει ζητηθεί, αλλά κάνουν και τη μέγιστη δυνατή ζημιά στο κόμμα τους. Το τωρινό εννοώ, το τυπικά τέλος πάντων κόμμα τους. Γιατί ξαναλέω.
1: Στο μέχρι τώρα κόμμα τους.
2: Δεν μπορεί να είσαι μέλος ενός κόμματος. Καταρχάς να πούμε και κάτι άλλο. Κάτι πάντα είναι και λίγο de facto. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι μέλος ενός κόμματος και να λες ότι αυτό το κόμμα έχει τελειώσει. Αυτό πρώτα απ' όλα χαρακτηρίζει εσένα. Και θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή οι στιγμές είναι κρίσιμες, όσοι έχουν επιλέξει αυτή την οδό μπορεί σήμερα να μην το αντιλαμβάνονται πλήρως. Αλλά στην ελληνική πολιτική ιστορία, επειδή είναι ιστορικές στιγμές, είναι ιστορικές στιγμές που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, είναι τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κάτι στην παλιά πολιτική ιστορία. Πρόσφατα έχουν γίνει όλα αυτά.
1: Και που βγήκε και ως αξιωματική αντιπολίτευση το
2: 23. Και που εκλέχθηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση με συγκεκριμένη πολιτική εντολή να έχουν αυτή τη συμπεριφορά, νομίζω επιδεικνύοντας και αποδεικνύοντας, τουλάχιστον ξαναλέω με βάση τα δεδομένα, μπορεί να αντιληφθεί κάποιος που κινείται με όρους κοινής λογικής, λειτουργώντας ουσιαστικά ατομικά και χωρίς συλλογικό ή κάποιο άλλο τύπου σκέλος συμπεριφοράς και προσανατολισμού.
1: Βλέπω τώρα τις δηλώσεις του Νίκου Παπά που μιλάει για ηθελημένο σχέδιο. Είναι αυτό που περιγράφετε και εσείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε.
2: Εγώ θα σας πω κάτι, επειδή κοιτάξτε, ως νομικός έχω μάθει από μικρός να είμαι πάντα απόλυτα ακριβολόγος. Θα πω λοιπόν το εξής.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει σχέδιο. Ξέρω όμως ότι όλες αυτές οι συμπεριφορές και όλες αυτές οι ενέργειες, μα όλες όμως, έχουν ένα κοινό στόχο. Το να πλήθεται περαιτέρω μια δημόσια εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πω όμως ότι κατά τη γνώμη μου κάνουν λάθος εδώ, και αυτό αποδείχθηκε, ξέρετε, από τι? Από την πανηγυρική και ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, όπου βγήκαν και έκαναν ορισμένοι ό,τι μπορούσαν για να μην γίνει αυτή η Επιτροπή. Το νομικό σκέλος, θα μου επιτρέψετε και ως δικηγόρος να πω, ήταν απόλυτα ξεκάθαρο, το διαβεβαίωσε και ο Φώτης ο Κουβέλης, πρώην πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ιστορικός τέλεχος αριστεράς του ασπισμού, πρόεδρος αρμόδιος δηλαδή να το πει στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος επίσης.
2: Και ο Θεόφιλος
1: επίσης νομικός.
2: Επίσης νομικός και επίσης πρώην πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και επίσης ένας άνθρωπος το οποίο η νομική αξιοπιστία και η γνωσμένη αξία δεν αφισβητείται από κανέναν, και παρόλα αυτά βλέπαμε στις τηλεοράσεις και ακόμα βλέπουμε ορισμένους να κάνουν καριέρα ή να προσπαθούν να βγουν στα κανάλια ή δημόσια πλέον ως τι, ενώ δεν τους είχαμε ακούσει τόσο καιρό, να λένε μία λέξη υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουν καριέρα ως παρετημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή να προσπαθούν να επιχειρήσουν με αυτόν τον τρόπο να έχουν μια καλύτερη ίσως δημόσια ή πρώτη δημόσια παρουσία ως άνθρωποι οι οποίοι παρετούνται. Και θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι ακόμα. Επειδή δεν είναι μόνο τα κανάλια και τα ραδιόφωνα, είναι και τα social media. Αυτή η μέθοδος που πια να πω κάτι, όταν γίνεται επανειλημμένα παραπάνω από 2-3-5 φορές, αρχίζει και λες τι γίνεται εδώ. Ανεβαίνει, το έχουμε δει, βγαίνει μια φωτογραφία με ένα χαμογελαστό πρόσωπο που ανακοινώνει με χαρά ότι παρετείται ως ένδειξη γενναιότητας. Δηλαδή, πλέον έχουμε αντιστρέψει, είναι ορουελικό αυτό που ζούμε. Είναι γενναίο, λένε, να παρετείς από το καράβι που βυθίζεται, κατά τη γνώμη σου. Ναι. Γιατί εμείς δεν πιστεύουμε ότι βυθίζεται. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανέλθει και ισχυρός ξανά, αλλά λέω πως το βλέπουν αυτοί. Ναι. Παρετείται λοιπόν από κάτι που θεωρείς ότι τελειώνει, με λογική να πας σε κάτι που φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει μια, κατά τη γνώμη σου, αποδοχή λαϊκή, και από κάτω να μπαίνουν αυτοί που έχουν ήδη φύγει και να πανηγυρίζουν μαζί σου για το πόσο γενναίος είσαι που αποχωρείς από κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη σου, είναι προβληματικό. Έχουν αντισταθεί όροι, ξέρετε, και οι λέξεις εδώ. Ο κόσμος όμως καταλαβαίνει, και γι' αυτό σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δυναμώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δυναμώσει ακριβώς επειδή υπάρχουν άνθρωποι, και φάνηκε το Σάββατο αυτό στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που είχε πλειοψηφία, που είχε απαρτία και που απέδειξε ότι όταν υπάρχει ένα κόμμα με ιστορία και με στελέχη, αδιέξοδα δεν υπάρχουν, ασχέτως του τι μπορεί να πολιτικολογεί και να λέει ο καθένας. Και θέλω να ολοκληρώσω αυτό το σκέλος λέγοντας ότι, γιατί ξεκινήσαμε για την Κεντρική Επιτροπή, ναι, επιχείρησαν πάρα πολύ αυτή την Κεντρική Επιτροπή να την κάνουν να μην ούτε να αναγνωριστεί ούτε να πραγματοποιηθεί. Θυμίζω, μπήκαν κάποιοι στην αίθουσα πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία, καμιά ώρα πριν, και τράβηξαν βίντεο και φωτογραφίες με σκοπό να βγει στα μέσα ενημέρωση μια εικόνα ότι δεν είναι κανείς.
1: Είναι άδεια η αίθουσα. Ναι.
2: Εγώ λοιπόν να πω ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Πάντως όλα αυτά φαίνονται πάρα πολύ προς τη μία κατεύθυνση που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Ναι. Αλλά ας πούμε ότι δεν υπάρχει σχέδιο, ότι είναι κάτι που συμβαίνει τυχαία.
1: Καλά, είστε ο μόνος που το λέτε. Όλοι αυτό πιστεύουν.
2: Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι.
1: Απολύτως, κύριε
2: Μελίδη. Αστειεύομαι, καταλαβαίνετε ότι αστειεύομαι.
1: Και εγώ αστειεύομαι, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Η κοινή λογική, προφανώς, νομίζω εδώ δείχνει ότι συμβαίνει πραγματικά. Προφανώς.
1: Τώρα, τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Είναι πιθανό να εκλεγεί η πρόεδρος σήμερα, θα εκλεγεί ο κύριος Αμανατίδης ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, σωστά? Αυτό
2: η
1: περιμένουμε
2: πρόταση
1: σήμερα.
2: Αυτή είναι, και αυτή είναι και η, να θυμίσω το εξής, επειδή πάλι θα μιλήσω νομικά. Η ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας αφορά στην εκλογή γραμματέα και όχι πρόεδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι. Από εκεί μετά λοιπόν ο στόχος, ο πρώτος είναι αυτός. Νομίζω ότι στις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει και το ζήτημα του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας και βέβαια πάμε και σε μια κεντρική επιτροπή του Σαββάτου, η οποία θα κληθεί πλέον να επιλύσει και όλα τα άλλα ζητήματα και πολιτικά και πρακτικά που έχουν ανακύψει τον τελευταίο καιρό.
1: Δηλαδή λέτε ότι θα πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας από την κοινοβουλευτική ομάδα, φυσικά, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό είναι σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής.
1: Ναι,
2: δεν είναι μια κομματική διαδικασία.
1: Σαφώς, το τονίζω για τον κόσμο, δηλαδή, να το κατανοήσει περαιτέρω. Εσείς λέτε ότι πρέπει να γίνει αυτό πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Θα σας πω. Ως προς το χρονικό θα μου επιτρέψετε, δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω.
1: Όχι, λέω ότι η γνώμη σας ζητώ.
2: Η γνώμη μου είναι ότι καλό είναι οι καταστάσεις και οι επιλογές που θα γίνουν τώρα να έχουν μια διαχρονικότητα. Επομένως, ό,τι υπηρετεί τη διαχρονικότητα και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη, θα είμαι ως προς αυτό υπέρ. Mm. Δεν έχω πλήρη εικόνα να σας πω, γιατί σας λέω τώρα ακόμα συνεδριάζει, τώρα ξεκίνησε πριν από λίγο η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μου επιτρέψετε λοιπόν να επιφυλαχθώ. Θα πω όμως κάτι πιο, θα πω κάτι που είναι νομίζω πολιτικά σαφές. Έχει μεγάλη σημασία που αυτή τη στιγμή, όποια και αν είναι τα πρόσωπα που θα κληθούν να υπηρετούν τις θέσεις, γιατί εγώ είμαι κομματικός. Θεωρώ ότι τα πρόσωπα είναι πολύ σημαντικά, αλλά τον πρωτεύοντα ρόλο έχει να κάνει με το τι είναι καλύτερο για το κόμμα μας και να συνεχίσει το κόμμα την πορεία του. Θεωρώ θετικό ότι επιτέλους το πολιτικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα εκπαινθεί θα είναι σαφές. Mm-hmm. Θα είναι επιτέλους ένα σήμα το οποίο θα λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει το αυτονόητο που κάνει ένα πολιτικό κόμμα. Ξέρετε, τα πολιτικά κόμματα υπάρχουν. Στον δρόμο, να ρωτήσουμε κάποιον άνθρωπο που δεν συντύχει, θα μας πει γιατί υπάρχουν τα πολιτικά κόμματα, υπάρχουν για να κατεβαίνουν στις εκλογές.
1: Mm-hmm.
2: Ζήσαμε τόσους μήνες το αδιανόητο. Να δοκιμάζεται η λογική μας να ακούμε διαρκώς ότι το φυσιολογικό είναι να πούμε ότι δεν πρέπει να κατέβει ένα κόμμα σε εκλογές.
1: Και αυτό εκπέμπονταν κιόλας. Το σήμα που εξέπεπαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, παιδιά, δεν θα κατέβουμε σε εκλογές.
2: Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά τα στελέχη μάλιστα επιλεγόταν να προβάλλονται και περισσότερο και στα μέσα ενημέρωσης που έλεγαν αυτό. Θα μου επιτρέψετε να το πω και αυτό. Δημιουργώντας εδώ και μήνες μια εικόνα αμφισβήτησης και ασάφειας, και να πω και κάτι. Δικό τους είναι το 1,5, αυτοί το έφτασαν εκεί. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση όμως ότι με όσα γίνονται τώρα και ξέρετε, θα υπάρξει μια διαδικασία που δεν μπορεί να πάρει και κάποιες μέρες. Ναι. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον θα είναι και θα βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε, αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό πολιτικό μήνυμα. Ναι. Και θεωρώ ότι για αυτό το λόγο θα υπάρξει καλύτερη εικόνα και στις δημοσκοπήσεις και καλύτερες εξελίξεις μέχρι τις εκλογές.
1: Δεν θέλω από τάκτ και για να μην σας δυσκολέψω να σας βάλω σε ονοματολογία, αλλά ποια είναι κοινός τόπος ότι θα είναι η Δούρου ή η Πολάκης επικεφαλής. Αυτά δεν είναι τα δεδομένα. Υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι άλλο, κύριε Μελίδη?
2: Αυτά ακούω και εγώ ότι είναι τα δεδομένα. Θα ξαναπώ όμως αυτό που ανέφερα πριν. Η γνώμη μου είναι και δεν το λέω ως μια τυπική απάντηση. Το πιστεύω, ξέρετε βαθιά αυτό. Όλοι όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, υπό τις τωρινές συνθήκες, προφανώς δεν βρίσκονται ούτε για να πάρουν υπουργικές καρέκλες, ούτε έχουν έρθει αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο για να πάρουν κάποια οφίτσα ή κάποιες ταμπέλες. Επομένως για εμένα, όποιος σύντροφος, όποια συντρόφισσα, όποιοι σύντροφοι και αν βγουν μπροστά αυτή τη στιγμή, τεκμέρεται κατά τη γνώμη μου ότι τουλάχιστον είναι απολύτως επαρκής και χρήσιμη με όρους πολιτικής αξιοπρέπειας και πολιτικής ηθικής. Γιατί είναι η δύσκολη επιλογή. Η εύκολη επιλογή και όσοι έκαναν τις εύκολες επιλογές έχουν αποχωρήσει ήδη από το κόμμα μας, θα αποχωρήσουν τις επόμενες ώρες. Και να πω και αυτό, μιας και το ανέφερα με τις επόμενες ώρες, δεν καταλαβαίνω, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα εδώ και μέρες. Δεν καταλαβαίνω αυτό το μαρτύριο της σταγόνας εντός εισαγωγικών που παίζεται τις τελευταίες ώρες κάθε τρεις και λίγο να έχουμε
1: κάθε
2: λίγες
1: μέρα παρετήσεις. Και δύο-τρεις παρετήσεις.
2: Είναι πάλι σαν με τυχαίο τρόπο εδώ να οργανώνεται, ξαναλέω από την τύχη, όχι από κάποιο συγκεκριμένο κέντρο, μια κατάσταση η οποία επιβάλλει το να υπάρχει στο δημόσιο λόγο διαρκώς μία εικόνα αρνητισμού και άρνησης, τέλος πάντων συνολικά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτό, ξαναλέω, θα επιστραφεί ως πολιτικό αποτέλεσμα σε όσους το φρόντισαν να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί, ξαναλέω, ο κόσμος αριστεράς, ξέρετε, έχει ευαισθησίες πολύ συγκεκριμένες. Και ο χώρος που έρχεται από ήττες, όχι από νίκες. Έχουμε χάσει εκλογές του 19, έχουμε χάσει εκλογές του 23. Και αν ορισμένοι νομίζουν ότι, για παράδειγμα, θα απευθυνθούν στην κάλπη στους αναποφάσεις τους, οι αναποφάσεις που βλέπουν αυτή τη συμπεριφορά, και πιστέψτε με, ο απλός κόσμος που δεν ασχολείται όπως εμείς καθημερινά με τα πολιτικά δεδομένα, καμιά φορά έχει πιο καθαρό κριτήριο. Εμάς μας σταματάνε στον δρόμο και μας μιλούν άνθρωποι και μας λένε τη γνώμη τους για αυτά που συμβαίνουν. Πιστέψτε με, θα εκπλαγούν ορισμένοι με όλο αυτό που γίνεται και με το τελικό πολιτικό αποτέλεσμα που θα έχει. Γιατί, ξαναλέω, είναι κάποια πράγματα πολύ σαφή. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως είναι εδώ, είμαστε εδώ. Αυτό είναι, νομίζω, το κεντρικό μας σύνθημα αυτή τη στιγμή. Και θέλω να πω στον κόσμο μας που παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ ότι, επειδή έχουμε και πολιτικό πρόγραμμα και στελέχη και εμπειρία και τη δυνατότητα που μας δίνει το ότι είμαστε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο θα δώσει τη μάχη στη Βουλή μέχρι τέλους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε αυτή την άθλια και απαράδεκτη κυβέρνηση, έχω την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πολύ πιο δυνατός και πολύ σύντομα.
1: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Θα ήθελα να κουβεντιάζουμε άλλη τόση ώρα, αλλά σέβομαι απολύτως.
2: Πάντα σας ευχαριστώ,
1: σας ευχαριστώ, κύριε Μελίδη, και σας ευχαριστώ, ξαναλέω, διπλά, επειδή βγήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα για να μας μιλήσετε και το καταγράφω αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα στην υπόθεση Μαρφίν, κυρίες και κύριοι. Μια υπόθεση που μπάζει από παντού. Να μην σας τα λέω εγώ, το έχετε παρακολουθήσει, τουλάχιστον στοιχειοδός νοήμονες άνθρωποι. Και η συνάδελφος, η πολύ καλή δημοσιογράφος, και δεν το λέω τυχαία, η Δανάη Κισκύρα Μπαρτσόκα για την εφημερίδα των συντακτών, το λέω έτσι, Δανάη, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γιατί τα κομμάτια της Δανάης είναι σχεδόν τα μόνα τα οποία δεν αναπαράγουν τα payroll της αστυνομίας για την υπόθεση Μαρφίν. Μια υπόθεση η οποία μπάζει από παντού, σωστά?
3: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά μπάζει από παντού, και αν βρισκόμασταν σε άλλες εποχές, ίσως μια δεκαετία, δεκαπενταετία πριν, δεν νομίζω κιόλας ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι θα είχαν προφυλακιστεί. Δυστυχώς πλέον είμαστε συνηθισμένοι στο να γίνονται προφυλακίσεις χωρίς επαρκή στοιχεία, και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Γιατί μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά 16 χρόνια μετά να κατηγορούνται ουσιαστικά από ένα ανώνυμο email, το οποίο είναι η επιτομή της γελοιότητας. Δεν θα μπορούσε δηλαδή κάποια σοβαρή αρχή να το πάρει στα σοβαρά αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα θεωρώ ότι, επειδή ο κ. Χρυσοχοίδης ένιωσε ότι θα εκτεθεί εξαιτίας αυτού του email, βγήκε να διαψεύσει και το γεγονός ότι εξαιτίας αυτού του email ανακοινήθηκε η υπόθεση. Πράγμα όμως το οποίο δεν ισχύει.
1: Μα υπάρχει στη δικογραφία, το παρουσίασαν στη συνέντευξη τύπου οι σύνηγοροι υπεράσπισης, εκτός όλων των άλλων.
3: Φυσικά και υπάρχει δικογραφία, ναι, αλλά ναι, πέρα από αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ανασύρθηκε η υπόθεση.
1: Ναι. Έλεγα και χθες που προέκυψε αυτό, ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός για να καταλάβει ότι δεν γίνεται, δεν στοιχειοθετείται κατηγορία και πολύ περισσότερο σύλληψη και ακόμη χειρότερα προφυλάκηση χωρίς να υπάρχει ταυτοποίηση. Αυτό το δεν έχει διαψευστεί από την πλευρά της αστυνομίας και του συστήματος που είπαν οι δικηγόροι. Έτσι δεν είναι. Αυτό. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Όχι. Ναι.
3: Δεν υπάρχει ταυτοποίηση και φαίνεται και από τις έρευνες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάδας ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ουσιαστικά τα μόνα πράγματα τα οποία εξετάζονται είναι αυτό το ανώνυμο email και τουλάχιστον ναι, όσα ξέρω εγώ με τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Και ένα σακίδιο το οποίο φαίνεται να υπάρχει σε δύο φωτογραφίες από διακοπές και από εκείνη την ημέρα. Το οποίο αυτό, καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα κινητό αντικείμενο.
1: Βέβαια.
3: Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να το έχει ο καθένας. Θα μπορούσα να έχω εγώ ένα σακίδιο, να είχα πάει διακοπές το 2009, να το είχα δανειστεί ή να το είχα δώσει.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 2:30. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα, Buzz Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores. Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος. Η Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Κατηγορήθηκε άνθρωπος, αυτό θυμίζει τον Ινδιάνο την περίοδο. Που και εγώ ήταν η Νέα Σμύρνη, έτσι, μόλις είχε βγει η Νέα Δημοκρατία και ήταν πάλι υπουργός ο Χρυσοχοΐδης.
3: Βέβαια, άλλο τεράστιο φιάσκο που μπήκε ένας άνθρωπος που φυλακίστηκε.
1: Ναι.
3: Το οποίο ήταν και αυτό εμφανέστατο ότι δεν είναι ο δράστης.
1: Ναι, και έμεινε φυλακή δεν ξέρω πόσο.
3: Από πολλούς μήνες.
1: Πολλοί λένε, και εγώ το συμμερίζομαι εν μέρη, ότι μπορεί η Μαρφή να αποδεχθεί φιάσκο όπως η σύλληψη των δολοφόνων του Καραϊβάζ που είχε γίνει παραμονές πάλι των εκλογών, μετά και Θεοδωρικάκο τότε υπουργό. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία θεωρείς ότι υπάρχει μια τέτοια ένδειξη, στοιχειοθετείται μια τέτοια ένδειξη?
3: Από τα μέχρι τώρα στοιχεία θεωρώ ότι πρόκειται όντως για φιάσκο.
1: Mm-hmm.
3: Δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, πρόκειται για ένα επικοινωνιακό προεκλογικό τρίκ, το οποίο μέχρι να γίνουν οι εκλογές δεν πρόκειται αυτοί οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς,
1: ναι,
3: να έχουν ήδη προφυλακιστεί. Πρόκειται για φιάσκο, δεν θεωρώ ότι πρόκειται σε κανένα δικαστήριο αυτή η υπόθεση, έτσι όπως είναι. Όπως είπαμε, κανονικά δεν θα έπρεπε καν να προφυλακιστούν.
1: Ναι.
3: Κανονικά θα έπρεπε να προφυλακιστούν. Ναι. Πόσο μάλλον για την 46χρονη, η οποία είχε βγάλει εισιτήρια, είχε κάνει τη δήλωσή της, ερχόταν να απολογηθεί κανονικά.
1: Η οποία είπε μόνη της ότι εγώ είμαι στη διάθεση των αρχών. Προς τι όλη αυτή, πώς να το πούμε έτσι, όλο αυτό το περιτύλιγμα, ότι την πίεσαν για να γίνει και πόσο καλά τα κατάφεραν και έρχεται και θα εκδοθεί κτλ.
3: Είναι ένα επικοινωνιακό σοου.
1: Και δεν θα μπορούσαν να μην προφυλακιστούν, διότι θα καταρρύπτονταν αυτό το επικοινωνιακό σοου. Θα γκρεμίζονταν την ίδια στιγμή, δεν είναι.
3: Ναι, βέβαια, αντιλαμβάνεσαι και εσύ, Κατερίνα, πόσο προβληματικό είναι αυτό το πράγμα.
1: Πόσο επικίνδυνο είναι.
3: Αρχή, και επικίνδυνο και προβληματικό. Βέβαια. Όταν μια ανεξάρτητη αρχή δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της και να πάρει μια νομική απόφαση, αλλά παίρνει πολιτική.
1: Βέβαια.
3: Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Και μένει να δούμε. Εκτός από τις αντιδράσεις των συνηγόρων των τριών, οι οποίοι έδωσαν τη συνέντευξη τύπου και θεμελιώνουν τις αιτιάσεις τους και αποδεικνύουν τα στοιχεία που συνιστούν φιάσκο, τι θα κάνουν και οι δικηγορικοί σύλλογοι? Δηλαδή, δεν μπορεί και ο νομικός κόσμος αυτά να τα καταπίνει έτσι, όταν πρόκειται για τις ζωές ανθρώπων, κυριολεκτικά εν προκειμένου. Να το έχεις κάνει να πληρώσεις, διότι σκοτώθηκαν άνθρωποι εκεί, κάηκαν ζωντανοί, αλλά να μην το έχεις
3: τώρα,
1: κάνει.
3: Η Μαρφήν είναι μια τραγωδία που όλοι θέλουν να βρεθούν δράση.
1: Ακριβώς. Αλλά να την πληρώνουν άνθρωποι για επικοινωνιακούς λόγους, για να κάνεις το σοου, είναι τελείως διαφορετικό.
3: Εννοείται είναι τελείως διαφορετικό και εννοείται ότι πρέπει να υπάρξουν αντιδράσεις. Και είναι η δεύτερη φορά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα που η ελληνική δικαιοσύνη λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Να θυμίσω λίγο τον Νίκο Ρωμανό.
1: Ακριβώς.
3: Και αυτός ήταν για εκείνον το αντικείμενο.
1: Ακριβώς. Και έμεινε 18
3: μήνες. Εκεί είχαμε αντιδράσει. Βέβαια, έμεινε 18 μήνες μέχρι να αφαιρθεί.
1: Ναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε, αν και βλέπουμε τι γίνεται. Δεν έχουμε πολλές ελπίδες, γιατί το χρησιμοποιούν για επικοινωνιακούς λόγους λόγω προεκλογικής περίοδου. Ωστόσο, η έρευνα και οι αποκαλύψεις θα συνεχίζονται από δημοσιογράφους σαν τη Δανάη και Σκύρα Μπαρτσόκα για την Εφημερίδα των Συντακτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και για αυτές τις αποκαλύψεις με το όνομά τους. Έτσι. Και εδώ είμαστε ακριβώς για να λέμε τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θέλουν να φαίνονται κάποιοι. Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 39. Επόμενο θέμα φυσικά το σκάνδαλο των υποκλοπών με τη νέα διάσταση που πήρε. Μετά την κίνηση Ντίλιαν να προσφύγει στο Ισραηλινό δικαστήριο να κάνει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του Θανάση Κουκάκη. Η συκοφαντική δυσφήμιση στηρίζεται στο γεγονός ότι ο Θανάσης Κουκάκης κατηγόρησε ή κατά πώς ισχυρίζεται ο Ταλ Ντίλιαν του κάνει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση επειδή θεωρεί ότι και ο ίδιος συμμετείχε στην παρακολούθησή του μετά που πούλησε το Predator. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι αυτό που είχε πει στο Μέγκα προσφάτως σε δήλωσή του ο Ταλ Ντίλιαν το κάνει πια επίσημο νομικό έγγραφο κατατεθειμένο στο Ισραηλινό δικαστήριο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αποκτά νέα υπόσταση και νέα αρχιτεκτονική το θέμα των υποκλοπών. Ο συνήγορος υπεράσπισης συστημάτων του Predator, ο κύριος Κεσές, φυσικά χθες πήγε στον Άριο Πάγο και ζήτησε να αναστηθεί από το αρχείο η δικογραφία η οποία αρχιοθετήθηκε κακώς, μην τα επαναλαμβάνω, τα ξέρετε όλοι πώς έγινε.
15: Είναι η πρώτη φορά που σε δικαστικό έγγραφο αποτυπώνεται ότι η προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα δεν είναι κάτι ψευδές αλλά είναι κάτι αληθές και μάλιστα το χαρακτηρίζει ως νόμιμο και παρουσιάζει ως ψευδές τη δικιά του συσχέτιση με τη χρήση του λογισμικού. Mm-hmm. Προφανώς έχει την αξία του, δεν είναι λόγια, είναι έγγραφα και είναι έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί σε μια δικαστική διαδικασία στο Ισραήλ και θα παράξουν κάποιο αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι σε λίγους μήνες το Ισραηλινό δικαστήριο θα αποφασίσει αν ο κύριος Ντίλιαν λέει αλήθεια ή λέει ψέματα, υπό την έννοια του αν προμήθευσε μόνο και δεν σχετίζεται με τη χρήση ή αν και προμήθευσε και σχετίζεται με τη χρήση. Θα υπάρχει δικαστική κρίση από ένα άλλο κράτος.
16: Επειδή τον ακούμε εδώ και πολύ καιρό να λέει ότι εγώ προμηθεύω το λογισμικό σε κυβερνήσεις, ότι εγώ πουλάω και από εκεί πέρα δεν έχω να κάνω με τη χρήση και λέει ότι έχει τα απαραίτητα έγγραφα. Και είχαμε πριν το πολιτικό μας τραπέζι εδώ. Ευλόγως σκεφτόμαστε όλοι ότι εφόσον υπάρχουν αυτά τα έγγραφα, γιατί δεν τα είχε κομίσει ευθύς εξ αρχής και καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό.
15: Το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου στις 26 Φλεβάρι 2026, ο κύριος Ντίλιαν είχε όχι μόνο διασφάλιση ότι δεν θα τον πειράξει κανείς, είχε αποδείξεις ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένα προνομιακό περιβάλλον.
16: Οπότε έσκυψαν τα πράγματα τώρα, ας πούμε. Και
15: θυμίζω από το 2020 μέχρι το 2022 που γίνανε οι παγιδεύσεις. Και από το 2022 μέχρι και το Φλεβάρι του 2026 που βγήκε η απόφαση, τον κύριο Ντίλιαν δεν τον πήραξε κανείς. Ενώ είχαμε σοβαρά κακουργήματα, δεν τόλμησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να τον παραπέψει για κακουργήματα. Οι έλεγχοι που γίνανε από την αστυνομία ήταν προσυμφωνημένοι. Είχε ενημερωθεί από πριν για το πότε θα ερχόταν η αστυνομία και είχε εκενώσει όλον τον εξοπλισμό. Ακόμα και στην Εξεταστική Επιτροπή το 2023 είχε ενημερωθεί για τις ερωτήσεις που θα του γινόταν. Παραπέμφθηκε μόνο για κάποια ελαφρά πλημελήματα και μάλιστα με ένα τέτοιο σαθρό κατηγορητήριο που κινδύνευε εντός εισαγωγικών να πάρει μια ποινή 1 με 2 χρόνια με αναστολή. Άρα ήξερε, τον είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Ωραία, αυτό άλλαξε με την απόφαση.
17: Τώρα,
15: επειδή στο δημόσιο λόγο υπάρχει ένα περίσσευμα υποκρισίας και το παρατηρώ και από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία τοποθετούνται και λένε γιατί δεν τα έφερε, πού θα τα πάει, πώς θα τα φέρει. Το βάρος έχει πέφτει στην ελληνική δικαιοσύνη. Yeah. Η εισαγγελία του Έργου Πάγου έχει ένα τεράστιο βάρος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να διερευνήσει την υπόθεση. Ένα σκάνδαλο που το ξέρουν όλοι, το παραδέχονται ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Οφείλει ο κύριος Μπακέλασος, χειριστής της υπόθεσης, αυτός την έχει, όχι κάποιος άλλος εισαγγελέας, να πράξει τα νόμιμα, να καλέσει τον κύριο Ντίλια να καταθέσει. Και αν κάποιοι πιστεύουν ότι είναι αναξιόπιστος και δεν μπορεί καν να καταθέσει, του έχουμε υποδείξει το δρόμο. Υπάρχουν 5 φυσικά πρόσωπα, ο Γενικός Διευθυντής της Συντελέξα, η Διοικητική Διευθύντρια της Συντελέξα και οι 3 τεχνικοί οι οποίοι τοποθετούσαν και αποτοποθετούσαν το λογισμικό, οι οποίοι μέχρι τώρα, και αυτό είναι το αδιανόητο, δεν έχουν καταθέσει ποτέ.
1: Και το πρώτο εύλογο ερώτημα για Άννα Παπαδάκου είναι αν ο Αργιοσπάγος θα σταθεί στο ύψος του. Καλό μεσημέρι καταρχάς.
17: Καλό μεσημέρι.
1: Και το δεύτερο ερώτημα είναι, θα τα δούμε και τα δύο, τα βάζω προκαταρκτικά, εάν η κίνηση Ντίλια να προσφύγει στο Ισραηλινό δικαστήριο συνδέεται με αυτό που και μαζί έχουμε πει από την πρώτη στιγμή εδώ, ότι αυτό που θέλει ο Ντίλια είναι να δικαστεί στο Ισραήλ και όχι στην Ελλάδα, αρκεί να υπάρξει τροπολογία στη Βουλή από την κυβέρνηση. Έτσι.
17: Θα σας κάνω μία αποκάλυψη τώρα.
1: Ναι.
17: Μία είδηση που την έμαθα πριν από λίγο. Λοιπόν, θέλω να σας πω πότε κατέθεσε την αγωγή του ο κύριος Ταλ Ντίλιαν εναντίον του κυρίου Κουκάκη, όπου λέει μέσα ότι πούλησε το Predator στο ελληνικό κράτος, σε ελληνική κρατική αρχή. Την αγωγή λοιπόν αυτή την κατέθεσε 25 Νοεμβρίου του 2025. Σε χρόνο, Κατερίνα, αθώο. Σε σχέση με την, δεν είναι η αμυνά του μόνο. Μάλιστα. Σε σχέση με την απόφαση του πλημελιού δικείου. Λοιπόν, ο κύριος Ντίλιαν καταθέτει την αγωγή κατά του κυρίου Κουκάκη τον Νοέμβριο του 2025. Το Φεβρουάριο του 2026 βγαίνει η απόφαση του πλημελιού δικείου, που τον καταδικάζει και αυτό και τη σύζυγό του.
1: Ναι.
17: Και επισπεύδει την αγωγή, την κοινοποιεί δηλαδή, γιατί υπάρχει και εκεί αυτή η διαδικασία, στην Ελλάδα και στον κύριο Κουκάκη, το Μάρτιο του 2026 επισπεύδει την αγωγή, δηλαδή μετά την έκδοση της απόφασης του πλημελιού δικείου.
1: Ναι.
17: Του μονομελούς. Επομένως, την ομολογία ότι έκανε την πώληση σε ελληνική κρατική αρχή την έχει κάνει από τον Νοέμβριο του 2025. Σε χρόνο αθώο και όχι απλώς αμυνόμενος λόγω της καταδικαστικής, της βαριάς καταδίκης που εισέπραξε το Φεβρουάριο του 2026. Λοιπόν, κατά τα άλλα, είπαμε την παραδοχή ότι έγινε η πώληση σύμφωνα με αυτά που λέει. Υποθέτω θα τα αποδείξει κιόλας με τις συμβάσεις τις οποίες έχει στα χέρια του, τα χαρτάκια όπως τα χαρακτηρίζει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Λοιπόν, θέμα δεύτερο τώρα. Έχουμε την επιλογή του να δικαστεί η αγωγή αυτή στο Ισραήλ, άρα μπορούμε με βέβαιο τρόπο να συμπεράνουμε ότι προτιμάει την δικαιοδοσία, τα δικαστήρια του Ισραήλ, παρά τα δικαστήρια τα ελληνικά.
1: Ναι.
17: Και αυτά επαναλαμβάνω πριν από την έκδοση της απόφασης του πλημελιού δικείου.
1: Θα λοιπόν, σε διακόψω εδώ πριν να το δούμε.
17: Ναι.
1: Γιατί τώρα που το συζητάμε σκέφτομαι το εξής και θα το πω δυνατά. Το γεγονός ότι τα έκανε σε χρόνο αθώο, όπως εύστοχα είπες και εσύ, επικυρώνει, επιβεβαιώνει αυτό που λέει ο κύριος Κεσσές από την πρώτη στιγμή, ότι ο Ντίλιαν είχε διαβεβαιώσεις ότι από τις ελληνικές αρχές ότι θα πέσει στα μαλακά. Ωστόσο, κράτησε καβάντζα, για να το πω λαϊκά.
17: Αυτό δεν πιστεύω. Είναι φανερό ότι ο κύριος Ντίλιαν, λόγω της 24χρονης υπηρεσίας του στον Ισραηλινό στρατό, τα έχει δει όλα δηλαδή ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν πιστεύει στις διαβεβαιώσεις των πολιτικών. Ξέρει ότι οι πολιτικές καταστάσεις, όπως και στο Ισραήλ, και παίζει ο Νετανιάχου κάποτε, έτσι δεν είναι. Είχε βάλει άλλη κυβέρνηση. Οι πολιτικές καταστάσεις αλλάζουν και στο Ισραήλ και στην Ελλάδα. Επομένως, καταθέτει αυτή την αγωγή, δεν την κοινοποιεί καταρχήν, περιμένει την απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου.
1: Ακριβώς.
17: Και την επισπεύδει, σωστό, και την επισπεύδει το Μάρτιο, ένα μήνα μετά την καταδικαστική σε βάρος του απόφαση, και βεβαίως την ξέρει με βέβαιο τρόπο ότι η πλευρά εναντίον της οποίας στρέφεται, δηλαδή η πλευρά Κουκάκη, Παύλα και ΣΕ του δικηγόρου, θα κοινοποιήσουν το περιεχόμενο. Ξέρει ότι θα κοινοποιήσουν
1: όπως
17: το γεγονός.
1: Όπως και έγινε από τον κύριο Κεσσέ.
17: Όπως και έγινε, ότι έχει κάνει την πώληση και τώρα θα γίνει η δεύτερη φάση, γιατί ο κύριος Ντίλιαν έχει το βάρος της απόδειξης όσων λέει.
1: Ναι.
17: Λέει ότι έκανε την πώληση.
1: Ναι.
17: Θα του πούνε από την Ισραηλινή
1: δικαιοσύνη.
17: Έλα εδώ, απόδειξέ τα μας αυτά.
1: Ναι.
17: Για μας λες ότι σε σκοφάτησε ο κύριος Κουκάκης. Okay.
1: Ναι.
17: Και λες ότι πουλάς κρατικές αρχές.
1: Ναι.
17: Φέρε μας τις συμβάσεις και φέρε μας και τα τιμολόγια. Μην το υποτιμάτε δηλαδή για να φανεί η πηγή από όπου πληρώθηκε και τον τρόπο που πληρώθηκε, γιατί αν αυτό που μαθαίνω ότι πληρώθηκε σε υπεράκτιες εταιρείες, σε εταιρείες υπεράκτιες, τις οποίες ναι. καταγράφει την εδώ αγωγή του τώρα ο κύριος Κεφές, που την αποκαλύψαμε την Κυριακή. Αν αποκαλυφθεί δηλαδή ότι ας πούμε η άλλη κρατική αρχή πλήρωνε την τελέξα σε υπεράκτιες εταιρείες και σε εταιρείες που έχουν έδρα φορολογικούς παραδείσους, καταλαβαίνεις ότι η κυβέρνηση δεν είναι μόνο εκτεθειμένη γιατί είπε ψέματα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ακούστε να δείτε τώρα, έχει πει ψέματα στη Βουλή. Το 2022 τον Αύγουστο, όταν έγινε η συζήτηση στη Βουλή, ανέτρεξα δεν να βρω το βίντεο και πρέπει να σας πω ότι το βίντεο είχε εξαφανιστεί της Βουλής εκείνη της περίοδου.
1: Ναι.
17: Μπείτε μέσα στο, μπείτε μέσα στο ίντερνετ να το δείτε. Ναι. Δεν το βρείτε εύκολα. Ποιο το βρήκα
1: βίντεο,
17: όμως.
1: Ποιο βίντεο, το βρήκα το πάλι ποιο βίντεο είναι.
17: Είναι η ομιλία, η συζήτηση στη Βουλή τον Αύγουστο του 2022, όταν αποκαλύφθηκε η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, έτσι, του Ευρωβουλευτή, που είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι καμία ελληνική κρατική αρχή δεν έχει προμηθευτεί παράνομο λογισμικό. Προσέξτε, αυτό τον εξέτει βαριά τον κύριο Μητσοτάκη, τον διαψεύδει, έτσι, και αναρωτιέμαι από ποιους θα, ξέρω τι θα πούνε, επειδή έχω ζήσει πια τα σκάνδαλα, θα πούνε ότι παραπλανήθηκε, ότι δεν το έπανε κλπ.
1: Δεν γνώριζα ακριβώς.
17: Δεν γνώριζε κλπ.
1: Φταίει ο Σταθμάρχης.
17: Όχι, φταίει αυτός που έφαγε τη σφαίρα. Αυτό θα πούνε, ας πούμε. Είπε ο κύριος Δημητρίου, εγώ έφαγα τη σφαίρα για τα αφεντικό της. Δεν είπε. Λοιπόν, δεν μου το έπανε, παραπλανήθηκα. Είναι παραπλανηθής. Αυτό θα, δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Τι να πει, ότι είπα γνώση μου ψέματα.
1: Ναι,
17: δεν μπορεί να
1: είναι
17: πει.
1: Αυτό. Το
17: λοιπόν,
1: άλλο είναι.
17: Αυτό όμως εγείρεται μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Αυτή η διαβεβαίωση του κυρίου Μητσοτάκη και από την άλλη, αν αποδειχθεί, έτσι, εντάξει, κρατάμε πάντα μικρό καλάθι, είναι καταδικασμένος ο κ. Ντίλιαν, είναι κατηγορούμενος, έχει εκκρεμή υπόθεση.
1: Κάνει την αμυνά του, όλα αυτά μαζί.
17: Όλα αυτά, κάνει την αμυνά του. Λοιπόν, όταν θα μας φέρει και τη σύμβαση, θα πιστούμε. Και απολύτως, 100%.
1: Και το άλλο που θα κριθεί, για το οποίο θα κριθεί η κυβέρνηση, είναι εάν θα επιβεβαιωθεί η πληροφορία που κυκλοφορεί εδώ και αρκετό καιρό για την περιβόητη ή διαβόητη τροπολογία που προτίθεται να καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή για ετεροδικεία κτλ. Προκειμένου ο κύριος Ντίλιαν να μην δικαστεί στην Ελλάδα.
17: Δεν το ξέρω τώρα αυτό, αν γίνει. Να σας πω την αλήθεια, έχω σοβαρές επιφυλάξεις. Έχει καεί λίγο αυτό το σενάριο.
1: Εντάξει, αλλά τώρα
17: και με την αποκάλυψη τώρα αυτής της αγωγής το Ισραήλ, όπως καταλαβαίνετε, θα φανεί η κυβέρνηση ότι είναι υπηρέτης όσων των επιθυμιών του κυρίου Ντίλιαν. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλο πολιτικό ζήτημα.
1: Βεβαίως
17: ποτέ μιλες ποτέ τώρα με αυτή
1: για
17: τη
1: να μου, θα είναι μικρότερο από το να πάει τα χαρτάκια του που λέει και τώρα Μπακογιάννη στο Ισραηλινό δικαστήριο.
17: Ναι, τα χαρτάκια όμως θα τα πάει
1: ο κύριος Ντίλιαν.
17: Δεν μπορεί να μην τα πάει.
1: Αλλά η κυβέρνηση θέλει να τα πάει μετά τις εκλογές. Δεν μπορεί να πάει στις εκλογές.
17: Ναι,
1: με το θέμα ανοιχτό.
17: Θα τα πάει, εντάξει,
1: αλλά δεν τα πάει αύριο από ό,τι φαίνεται.
17: Έχουν ζητηθεί εξηγήσεις από τον κύριο Κουκάκη, θα τις στείλει υποθέτως όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Φαντάζομαι την Κυριακή θα δούμε αποκαλύψεις στο ρεπορτάζ σου στην Αυγή, έτσι.
17: Θα προσπαθήσουμε. Πάντα προσπαθούμε το καλύτερο. Αν και μας προλαβαίνουν τα γεγονότα.
1: Πάντα υπάρχουν προεκτάσεις τα γεγονότα που πρέπει να
17: παρουσιάσουμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, Γιάννα Παπαδάκου. Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής και νομίζω ότι τα συμπεράσματα είναι εύλογα, έτσι. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με αυτό θα κλείσουμε, όπως βλέπω το χρόνο, 2:52, με την εμψυχρό εκτέλεση του Θοδωρή στο Άργος από τους αστυνομικούς της ομάδας ΟΠΚΕ. Δεν είναι μόνο η εκτέλεση του Θοδωρή που θυμίζει Γρηγορόπουλο, ευθέως είναι η σύνδεση, ευθεία είναι η σύνδεση με τον Γρηγορόπουλο, είναι η ανεκδιήγητη, τραγική και επικίνδυνη τοποθέτηση του Δημάρχου Αργούς, του κυρίου Μαλταζού, και τα ανεκδιήγητα, επικίνδυνα και άκρως ανησυχητικά σχόλια μιας αρκετά μεγάλης μερίδας, φοβάμαι, της κοινωνίας, που έλεγε καλά του έκαναν. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί, γνωρίζει, κατέχει όλα αυτά περί, να το πω, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κύριε Λευτέρη Παπαγιαννάκη, καλό μεσημέρι, να πω κάτι άλλο.
18: Καλό μεσημέρι.
1: Πάντως, γνωρίζετε και το αντικείμενο και ως επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου, του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, αλλά έχετε μια ευρύτερη γνώση. Τι είναι αυτό? Έχει αλλάξει η κοινωνία, έχουμε σαπίσει, έχουμε εκφασιστεί? Τι είναι, κύριε Παπαγιαννάκη, κατά τη γνώμη σας?
18: Τα γεγονότα, η αστυνομική βία είναι κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και πολύ καιρό.
1: Σύμφωνη.
18: Και το ζήτημα της διαχείρισής της έχει δημιουργήσει κάποια δυστυχώς δεδομένα.
1: Ναι.
18: το γεγονός ότι δεν υπάρχει λογοδοσία, ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στις διαδικασίες ελέγχου αυτών των περιστατικών, έχει δώσει μια αίσθηση ότι οι αστυνομικοί είναι εκτός δικαιοδοσίας, δεν ελέγχονται και μπορούν βασικά να κάνουν ό,τι θέλουν. Και γενικώς οι πολίτες έχουν γαλουχηθεί σε μια κουλτούρα ότι αν τον πυροβόλησαν, κάτι θα έχει κάνει. Mm. Θυμίζω ότι στο ίδιο, στην ίδια προσέγγιση είμαστε στο αν σε παρακολουθούν, κάτι έχει κάνει.
1: Βέβαια.
18: Στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Η ίδια προσέγγιση είναι. Είναι ναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο συνηθίζει τόσο πολύ στο να σε κατηγορούν για κάτι το οποίο δεν έχει κάνει. Mm. Και αναρωτιέσαι κιόλα. Λες, ρε, λες να έχω κάνει κάτι. Μπορεί, υπάρχει περίπτωση. Mm. Και μετά σκέφτεσαι ιδιωτικά πράγματα τα οποία αφορούν μόνο τον εαυτό σου, ενδεχομένως και του φίλου σου ή του συντρόφου σου κτλ. Και λες, μήπως έχουμε κάνει κάτι που δεν πρέπει. Ναι. Και μπαίνουμε σε αυτή την λογική να αυτοενοχοποιούμαστε για πράγματα τα οποία δεν υφίστανται.
1: Ή να ενοχοποιούμε τα θύματα. Ή να ενοχοποιούμε τα θύματα, όπως έγινε με τον Θοδωρή.
18: Ακριβώς. Δεν είναι λοιπόν η πρώτη φορά που γίνεται. Θυμίζω το Σαμπάνι, θυμίζω τον Μοχαμέντ Καμράν, θυμίζω τον Ζακ Κωστόπουλο και άλλους πολλούς. Και δεν είναι μόνο οι νεκροί. Είναι και οι άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί. Άνθρωποι που κουβαλάνε τραύματα μόνιμα πια. Έτσι. Οι φωτορεπόρτες, οι πορείες, η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας είναι πολύ ενδεικτική με ιστορίες ανθρώπων που έχουν υποστεί αστυνομική βία. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ οι αστυνομικοί να μην απαντάνε, ή την πολιτεία γενικώς, η οργανωμένη πολιτεία να μην απαντάει για αυτά τα πράγματα και να λέει διάφορα πράγματα. Και στη συνέχεια έχουμε τους δημάρχους, αιρετούς, βουλευτές, υπουργούς, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτές τις γραμμές και αυτές τις προσεγγίσεις. Ναι. Στο τέλος η κοινωνία μαθαίνει αυτή την προσέγγιση. Και για να απλοποιήσει και τη ζωή του, λέει, καλά του έκανα.
1: Αυτή η κανονικοποίηση του εκφασισμού είναι να μας τρομάζει πάντως, κύριε Παπαγιαννάκη.
18: Φυσικά.
1: Δηλαδή, έχει αλλάξει η ματιά με την οποία παρακολουθούμε τα πράγματα και αυτό είναι επικίνδυνο.
18: Ναι. Βεβαίως. Και έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, τα οποία είναι πολύ απλά. Ναι. Όταν ένας άνθρωπος ξεφεύγει από την αστυνομία, θέλει να ξεφύγει, δεν είναι έγκλημα.
1: Βέβαια.
18: Δεν είναι έγκλημα. Δεν τον πυροβολάμε επειδή θέλει να ξεφύγει από την αστυνομία. Δεν είμαστε. Στην Αμερική είναι το αντίθετο. Αν θέλουμε κάποιοι, αν θέλουν, γιατί κάποιοι θέλουν, να γίνουμε Αμερική ή τέτοιου τύπου χώρες, εντάξει, okay. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε. Άρα η λογική ότι φταίει αυτό που θέλει.
1: Θυμίζει ISIS, έτσι.
18: Βεβαίως. Φυσικά, φυσικά. Και θα γίνει και χειρότερο, γιατί θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει μια συζήτηση ότι δεν είχε τα χαρτιά του πάνω του και γι' αυτό τρομοκρατήθηκε.
1: Ναι.
18: Και πέρα από τα ζητήματα που έχει, τα ζητήματα υγείας, τα οποία είναι απολύτως. Δεν θέλω να τα σχολιάσω γιατί είναι άλλου τύπου συζήτηση.
1: Ναι.
18: Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι χωρίς χαρτιά στην Ελλάδα, οι μετανάστες, πάνε φυλακή. Γιατί θεωρείται πια ποινικό αδίκημα.
1: Ακριβώς.
18: Άρα υπάρχει μια προσέγγιση πιο συνολική για το τι εξηγούμε στον κόσμο. Στον κόσμο λέμε, δεν έχεις ταυτότητα, δεν έχεις δίπλωμα, δεν έχεις χαρτιά.
1: Είσαι εγκληματίας.
18: Επί της αρχής.
1: Είσαι κακοποιός. Ναι.
18: Ακριβώς.
1: Ναι.
18: Ξεκινάμε από το είσαι εγκληματίας. Μετά θα δούμε. Αλλά άμα ξεκινάμε έτσι, τότε δεν δημιουργείς όρους εμπιστοσύνης.
1: Αν και δεν ξέρουμε εάν οι αστυνομικοί που τον πυροβόλησαν ψυχρό 21 φορές, όπως έδειξε και η μαγνητική σε ευθεία βολή, γι' αυτό λέω κανονική εκτέλεση που θυμίζει τον Βορόπουλο, και παλιότερα τον Καλτεζάν, γιατί έτσι έχει γίνει και με τον Καλτεζάν, στο κεφάλι τον πυροβόλησαν. Λοιπόν, εάν γνώριζαν. Βέβαια, αυτή η έκφραση που ακούγεται σε αυτό το συγκλονιστικό βίντεο είναι κάτω Τουρκαλάς. Δεν ξέρω τι σηματοδοτεί, δηλαδή ξέραν ότι δεν έχει ελληνική, ενώ ο πατέρας του είναι Έλληνας.
18: Μπορεί να έχει το λάθος χρώμα. Είναι ρατσιστικό το ζήτημα. Όπως και να το
1: πούμε. Είσαι μελαμψός, είσαι κακοποιός. Τελεία.
18: Είναι ρατσιστικό το ζήτημα. Έχει ρατσισμό μέσα το έγκλημα. Δεν είναι αθώα. Και ξέρετε, εδώ συζητάμε το μετά. Ενώ πρέπει να συζητάμε το πριν. Δεν έπρεπε να τραβήξουν το όπλο τους. Γιατί το να τραβάς το όπλο και να προβαλάς είναι η ακραία εξαίρεση.
1: Βέβαια.
18: Η ακραία εξαίρεση. Το να αισθάνεσαι άνετα να τραβήξει το όπλο και να ρίξει 20 σφαίρες σημαίνει ότι έχουμε περάσει ένα στάδιο και πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
1: Ναι.
18: Πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά για να γυρίσουμε πίσω. Είτε εκπαιδευτικά, είτε δεοντολογικά, είτε σαν ρόλο. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια συμφωνία με την πολιτεία ως κοινωνία ότι την νόμιμη βία την διαθέτει η πολιτεία. Η πολιτεία το έχει δώσει στην αστυνομία και σε άλλα σώματα ασφαλείας και είναι ένα προνόμιό τους. Δεν είναι δυνατόν αυτό το προνόμιο να το καταχρώνται με τόσο ακραίο τρόπο και με τέτοια άνεση.
1: Και επειδή λέτε το
18: αυτό
1: μετά, και το πρόβλημα στο μετά που είπατε κι εσείς, είναι ο κάθε Γιάννης Μαλτέζος που δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του, ένας δήμαρχος, ο οποίος δεν συμπαρίσταται απλώς τους αστυνομικούς, αλλά θυματοποιεί το θύμα και τη μάνα του θύματος. Με σαν απερικό κρεσέντο, εγώ να πω ότι οι αστυνομικοί δεν ήξεραν ότι το παιδί είναι στο φάσμα του αυτισμού. Και τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή,
18: η ναζιστική προσέγγιση του Δημάρχου πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτά που είπε τα λέγανε στην ναζιστική Γερμανία.
1: Ακριβώς.
18: Για να πρέπει να μείνουν σπίτι, να του εξαφανίσουμε, να μην του βλέπουμε γιατί ενοχλούν κτλ.
1: Και δεν κουνιέται φίλο. Δεν υπάρχει μια παρέμβαση, ένα εισαγγελέα, ρε παιδί μου. Με στοιχειώδη.
18: Ο προηγούμενο Δήμαρχο Άργου αισθάνθηκε την υποχρέωση να στηρίξει τον συναδελφό του, κάνοντα ένα μικρό διαχωρισμό λέγοντα, όχι πάντω για το σχόλιο περί τη αναπηρία του, δεν συμφωνώ. Για όλα τα υπόλοιπα συμφωνώ. Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου σήμερα βγήκε και είπε να του δώσει λουλούδια ο πρωθυπουργό. Όλα αυτά είναι ρατσιστικά, ακραία ναζιστικά, τέτοιου τύπου ρητορική και πρέπει να τιμωρείται από το δικαστικό μας σύστημα.
1: Κύριε Παπαγιαννάκη, επειδή ασχολείστε χρόνια και κατέχετε το αντικείμενο πάρα πολύ καλά και η ευαισθησία σας επίσης είναι γνωστή, ανησυχείτε ότι αυτό εξαπλώνεται πια στη συνείδηση της κοινωνίας. Παλιότερα θα ήταν μια μέχρι πριν από λίγα χρόνια, θα έχει γίνει χαμός. Τώρα το καταπίνουμε. Να. Όπως περιγράψατε κι εσείς. Φοβάστε ότι αυτό έχει αρχίσει και εξαπλώνεται στην κοινωνία και κανονικοποιείται? Και πώς ανατρέπεται αυτό, είναι το ρητορικό ερώτημα. Ναι, εντάξει. Ναι.
18: Θα το αφήσω ως ρητορικό ερώτημα. Πάντως η ανησυχία είναι δεδομένη, γιατί βλέπουμε την εξέλιξη. Αν πάμε 15 χρόνια πίσω και κοιτάξουμε τα πράγματα λίγο από πάνω, το πώς εξελίσσεται, πώς εξελίσσεται η ρητορική εναντίον των μεταναστών, των προσφύγων, των ευάλωτων ομάδων, μετά με την αλλαγή του Τραμπ εναντίον των ομάδων που θεωρούμε ότι είναι διαφορετικές, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα κτλ. Όλο αυτό σιγά σιγά έχει διαποτίσει την δημόσια συζήτηση. Διαβήκαμε κάποιους Ρουβίκονες κάθε φορά, κόψαμε κόκκινες γραμμές. Θέλετε να θυμίσω ότι είπε ο Βέμπερ, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, προχθές είπε ότι την κόκκινη γραμμή με την ακροδεξιά δεν θα μας την ορίσει η αριστερά, η φιλελεύθερη και η πράσινη. Θα την ορίσουμε εμείς ως χριστιανοί Ευρωπαίοι.
1: Ναι, διότι η ακροδεξιά είναι ο τελευταίος βραχιονάστους. Εντάξει, ναι.
18: Έτσι. Άρα τι συζήτηση να κάνουμε.
1: Ακριβώς.
13: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
4: Ούτε δελτίο ειδήσεων.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κύμα αποχωρήσεων σαρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την αποχώρησή τους γνωστοποίησαν με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Και οι τρεις παραμένουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Μετά τις αποχωρήσεις αυτές, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 16 βουλευτές. Πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου του τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Φίβος Τσιλικλιάς. Στη δήλωσή του καταγγέλει προσωπικές, στρατηγικές φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες. Ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτό Κοροβέση. Κατέλαβε τη θέση του Γιώργου Καραμέρου που παραιτήθηκε και άφησε την έδρα του. Η κυρία Κοροβέση δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασέλακη. Η πρώτη επέμβαση ολικής ορθοπλαστικής γονάτου με ρομπότ στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική γενική κλινική Ιπποκράτης. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μουσείο του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών στη Νέα Καρβάλη. Ειδικό κλιμάκιο, εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού, ξεκίνησε την αναλυτική καταγραφή και φωτογράφηση της συλλογής υφασμάτων και φορεσιών του Μουσείου. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034. Διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έφυγε τις πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Σε διάστημα πάνω από 35 χρόνια διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτόριου.
4: Ο καιρός.
19: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή έως 3 από 4, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
10: και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
20: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
21: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
22: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
21: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
23: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
24: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
25: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
24: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
25: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
24: Auto Center Service.
25: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
24: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
25: Auto Center Service.
21: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
26: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
21: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
26: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
2: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
2: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
2: Τηλέφωνο 2592-062-472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κύμα αποχωρήσεων σαρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την αποχώρησή τους γνωστοποίησαν με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Παραμένουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Μετά τις αποχωρήσεις αυτές, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 16 βουλευτές. Πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτώ Κοροβέση. Κατέλαβε τη θέση του Γιώργου Καραμέρου που παρετήθηκε και άφησε την έδρα του. Η κυρία Κοροβέση δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Η πρώτη επέμβαση ολικής ορθοπλαστικής γονάτου με ρομπότ στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική γενική κλινική Ιπποκράτης. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μουσείο του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών στη Νέα Καρβάλη. Ειδικό κλιμάκιο, εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού, ξεκίνησε την αναλυτική καταγραφή και φωτογράφηση της συλλογής υφασμάτων και φορεσιών του Μουσείου. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034 διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έφυγε τις πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Σε διάστημα πάνω από 35 χρόνια διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτόριου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
8: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
8: Από το Live 24.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε. Στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο.
2: Εδώ.
1: Ανάφτε εδώ, air condition και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να δροσιστούμε λίγο, παρακαλώ.
2: Είμαστε άναψε στο μέσον της εβδομάδας.
1: Έτσι, Τετάρτη, 15 του μήνα, Ιουλίου.
2: Κόσμος Κατραμάδος, Εφη Βαλή, κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες. Παρεούλα θα τις περάσουμε. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο, την Βλαδιμήρα, την Ιουλίτα και τον Κύρικο.
1: Αυτό, ο Βλαδιμήρος, Κυριακίδης, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά και σε εκείνους που έχουν γενέθλια. Είμαστε ακόμα νομίζω στο ζώδιο του καρκίνου.
1: Εννοείται βέβαια, κανονικότατα. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί εδώ, έτσι και σήμερα για δύο ώρες, μείνετε κοντά μας. Θα περάσουμε καλά, καλές διακοπές αυτούς που κάνουν διακοπές στα μέρη μας, να πούμε.
2: Καλώς μας ήρθατε.
1: Έτσι, χαιρετισμούς και στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
2: Τα φιλιά μας. Where oceans apart, even though my tears have dried, there's an emptiness of

0: Λοιπόν, θέλω να έτσι να εκμυστηρευτώ κάτι.
1: Να εκμυστηρευτείς.
0: Ναι, συνήθως δεν σας προτείνω τηλεόραση το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν ακούτε, αν έχετε ακούσει συχνά την εκπομπή. Δεν σας προτείνω να δείτε κάτι το καλοκαίρι, να χωθείτε δηλαδή απέναντι την τηλεόραση και να μην ζήσετε έξω, είτε είσαστε χωρίς άδεια είτε με άδεια. Σας προτείνω συνήθως να βγαίνετε έξω, να περπατάτε, να συναντιέστε, να κάνετε παρέα, είτε έχετε χρήματα είτε όχι, με λίγα ή περισσότερα, να μπορέσετε να περάσετε καλύτερα αυτό το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι. Όμως στην προκειμένη περίπτωση πάντα βρίσκω κάτι στην τηλεόραση που με συντροφεύει καλοκαιρινά. Δηλαδή όταν θέλω να δω κάτι, λίγες ώρες την ημέρα, μια ώρα την ημέρα, να χαλαρώσω ρε παιδί μου, μεσημέρι που κάνει ζέστη ας πούμε, να βρω κάτι το οποίο να δω στην τηλεόραση, να μου αρέσει, να είναι και λίγο ή ως πολύ καλοκαιρινό. Στην προκειμένη περίπτωση παλιότερα ας πούμε μου άρεσε η σειρά το Κάπινγκ στην ΕΡΤ. Το είχε βάλει επανάληψη στα μεσημέρια και το βλέπαμε. Τώρα υπάρχει το Netflix και θέλω να σας προτείνω ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει κάνει ένας Ελληνοαμερικανός, ο Πίτερ Μανέας, ο οποίος έχει γυρίσει, Ελληνοαστραλός, συγγνώμη, έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα με το κοτερό του. Όλα τα νησιά, ο στόχος του είναι να γυρίσει λέει 270 νησιά.
1: Μπράβο.
0: Και έχει κάποιους κύκλους και σε κάθε κύκλο έχει αρκετά νησιά μέσα. Σας το προτείνω εκεί πέρα που κάθεστε και θέλετε να ξεκουραστείτε ή να σας πάρει ο ύπνος ή να γλαρώσετε ή να δείτε κάτι, μην δείτε καμιά βλακία, δείτε κάτι τέτοιο να μπορεί να ανακαλύψετε κάποια πράγματα σε κάποιες περιοχές, να πεις ξέρω από Κέρκυρα μωρέ, λέμε ένα παράδειγμα τώρα, αλλά κάτι να ανακαλύψεις στο συγκεκριμένο νησί που δεν το έχεις ανακαλύψει.
1: Μάλιστα.
0: Η Οδύσσια μου στην Ελλάδα λέγεται, αλλά στα αγγλικά. Έχει ενδιαφέρον.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα, έχουμε πολλές μουσικές, έχουμε χορούς, τραγούδια, έχουμε τσίπουρα.
1: Θα βγάλουμε
0: εδώ
1: και μπαλέτο.
0: Τσίπουρα.
1: Τσίπουρα θα βγάλουμε. Με μεζέ ή χωρίς.
0: Ό,τι θες εσύ.
1: Βγάλε και κάτι έτσι, θα μας κόψει.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, χαλαρά, γράφοντας από την παραλία, ξέρω εγώ, από την πισίνα, δεν ξέρω τι.
1: Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Από το διπλό κρεβάτι.
1: Ή Εύβαλη, με λατινικούς
0: από
1: χαρακτήρες.
0: Τον κήπο.
1: Τον κόβω όσο πιο γρήγορα γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα περάσει σε άλλες λεπτομέρειες.
0: Από το μπαλκόνι.
1: Άσε, γιατί για τον μπαλκόνι έχω να σου πω.
0: Δεν τα έμαθα. Τα άμαθα τα μαντάτα. Φτάσαμε και στα αυτιά μας.
1: Για να το έχεις στο μυαλό σου, όχι τίποτα άλλο.
0: Δεν ξέρω, εγώ ζω επικίνδυνα. Στο έχω πει πάνω από μια δεκαετία τώρα. Επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Ζαχαρούνης Κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
10: Καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας
13: παράγοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, στο μέσο της εβδομάδας και 15 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί.
2: Κοσμάς Κατραμάδος και κλασικά είναι εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που στρέφουμε το βλέμμα στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτον εδώ το κόσμο.
1: Ήρθε η ώρα!
2: Το 301 π.Χ. είχαμε τη μάχη στην ύψο της Φρυγίας μεταξύ των επιγονών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Το 1892 είχαμε φοιτητικές ταραχές στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλαίου Τρικούπη. 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η ΦΙΚΣ από το 1864. 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό παραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. 2006 αρχίζει τη λειτουργία του οϊστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Ιουλίου.

0: ξέρεις ότι μιλάω,
1: mm-hmm.
0: γιατί δεν θέλω να σου συμβεί κάτι. Δεν θέλω να πάθεις κάτι ανάλογο. Θέλω να ξέρω ότι θα είσαι καλά. Δεν θέλω να μου πάρεις τηλέφωνο, μου πεις άστα Εύη, δεν μπορείς να φανταστείς που βρίσκομαι και να είσαι κάπου κακά.
1: Δεν θα σου πω έτσι. Θα σου πω έλα να με βγάλεις από τη φυλάκα.
0: Αυτό δεν θέλω να μου πεις, δεν θα έχω και την εγγύηση να τα σκάσω, καταλαβαίνεις. Ένας άντρας εθεάθη να κυκλοφορεί τσιτσίδι, όπως τον γέννησε η μάνα του, στο μπαλκόνι του σπιτιού του που βρίσκεται στο κέντρο της Λάρισας.
1: Καλά, μην το λες έτσι, τσιτσίδι, όπως τον γέννησε η μάνα του. Μια χαρά, φυσιολογικά δίκιο άνθρωπος. Καλόγυμνος,
0: στο μπαλκόνι, βρε.
1: Στο μπαλκόνι,
0: τι
1: ναι.
0: σου φταίει ο άλλος να σε δει με το λιλί σου έξω.
1: Εμένα τι μου φταίει το μάτι μου που βγαίνει στις παραλίες και μισή δεν βλέπονται. Άσε με τώρα.
0: Σε μια ιδέα και μισή. Τώρα. Είμαι εγώ στο σπίτι.
1: Κρέμεται η κοιλιά
0: μου.
1: Και το βυζί έξω για να μου βγαίνει στην παραλία. Κλείψου μου, καλέ.
0: Άσε με τώρα
1: καλέ,
0: που κάνεις
1: ρίξε ένα σάλι πάνω σου.
0: Κάνεις
1: ρίξε
0: body shaming, σεντόνι. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Α, body shaming είναι αυτό, αλλά το άλλο δεν είναι.
0: Το άλλο δεν είναι, δεν κατάλαβα.
1: Είχε πάρα πολύ ζέστη εκείνο το μεσημέρι. Είδες τι ωραία που τα λέμε. Έτσι δεν κάνουμε και για podcast, μπορούμε να το
0: να
1: κάνουμε.
0: Να μπει μέσα να κάνει ένα μπάνιο.
1: Έχει κάνει μπάνιο ο άνθρωπος, κυκλοφορεί στο σπίτι του γυμνός, είτε είχε παρέα μέσα είτε δεν είχε. Και τώρα για ένα λεπτό, ας πούμε, που μπορεί να χρειάζεται να βγει
0: δεν
1: έξω.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν ένα λεπτό.
1: Άντε να ήταν δύο. Μπορεί να ήταν και ένα, πού το ξέρεις εσύ.
0: Μπορεί να τον είδανε.
1: Καταρχήν ξέρουμε αν τον είδαν γυναίκες ή άντρες. Μάλλον γυναίκες θα τον κατηγυρίσουν.
0: Για να τον πέτυχε όμως και το περιπολικό έξω και να του έκανε τη σύσταση.
1: Α, τον πέτυχε.
0: Ήταν ώρα.
1: Έμα και εσύ, άνθρωπέ μου, τι βγήκες να ρεμβάσεις μεσημεριάτικο με τον κάθομα γυμνός έξω. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Είδες που έρχεσαι στα λόγια μου.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν έρχομαι, μια χαρά είμαι εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, δεν έχω κάτσει πολύ ώρα έξω στο μπαλκόνι, αλλά το έχω κάνει αρκετές φορές αυτό.
0: Oh.
1: Όχι μία και δύο.
0: Να θυμηθώ να μην περάσω έξω από το σπίτι σου.
1: Μην περάσεις.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Τετάρτη. Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι, να το πούμε και αυτό, όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι τουλάχιστον, παρεούλα σας. Σας το λέμε και αυτό, να το ξέρετε.
1: Εδώ παρεούλα θα είμαστε, παρεούλα θα τα περνάμε όλα. Και εντάξει, και να εκδηθεί αυτός εδώ απέναντι, δεν θα σας το πω.
0: Μπορεί να το καταλάβουν
1: δεν
0: οι ακροατές
1: σας βάλω
0: αν
1: σε αυτή
0: λείψω.
1: Τη διαδικασία.
0: Μπορεί να το καταλάβουν οι ακροατές αν λείψω, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σε φέρουμε. Θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμα και πρέπει να μου το εξηγήσετε είναι γιατί κάθε καλοκαίρι πρέπει να μαθαίνουμε κάποια συγκεκριμένη εποχή ότι ο Ευαγγελάτος και η Τατιάνα ξεκινάνε διακοπές. Αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει. Κάμα κάθε καλοκαίρι όμως. Έχουμε και επίσημη ενημέρωση. Άλλοι παραγωγοί, άλλοι παρουσιαστές δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κύμα αποχωρήσεων σαρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την αποχώρησή τους γνωστοποίησαν με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Παραμένουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Μετά τις αποχωρήσεις αυτές, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 16 βουλευτές. Πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτώ Κοροβέση. Κατέλαβε τη θέση του Γιώργου Καραμέρου που παρετήθηκε και άφησε την έδρα του. Η κυρία Κοροβέση δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Η πρώτη επέμβαση ολικής ορθοπλαστικής γονάτου με ρομπότ στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική γενική κλινική Ιπποκράτης. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μουσείο του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών στη Νέα Καρβάλη. Ειδικό κλιμάκιο, εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού, ξεκίνησε την αναλυτική καταγραφή και φωτογράφηση της συλλογής υφασμάτων και φορεσιών του Μουσείου. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034. Διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έφυγε τις πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Σε διάστημα πάνω από 35 χρόνια διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτόριου. Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Auto Center Service Χάρης Τιφτηρικίδης Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά
8: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
16: από το ePavla Radio,
8: από το live24.gr.
16: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: για να περνάμε καλά. Εκεί που δουλεύουμε, εκεί που διακοπάρουμε, εκεί που οδηγούμε.
1: Για να περνάμε καλά και να περνάμε και ακόμα καλύτερα, όχι απλά καλά.
0: Λοιπόν... δύο γυναίκες πάλευαν πάνω από μία ξαπλώστρα.
1: Τώρα έτσι όπως μου το λες είναι... δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα.
0: Κοντά είσαι, δεν είσαι μακριά. Έτσι, αυτό έγινε κοντά στην Νάπολη βέβαια. Mm-hmm. Οι γυναίκες πάλευαν πάνω από μισή ώρα για το ποια θα πάρει μία ξαπλώστρα να τη στήσει μπροστά από τις ξαπλώστρες των άλλων. Έχουμε φτάσει σε ένα έτσι επίπεδο. Έτσι.
1: Ποιο επίπεδο δεν γίνεται.
0: Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει πάτος και ξύνουμε τον πάτο ή έχουμε κι άλλο και δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά ότι είμαστε στον πάτο, είμαστε. Τώρα αν κατεβαίνουμε, αν φτάσαμε, δεν το ξέρω. Νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει.
1: Εκεί που δεν
0: υπάρχει. Ναι. Καταλάβες, έπεσε τόσο ξύλο. Βέβαια τώρα η δικαιοσύνη έτσι τους λέει ότι θα βρεθούν μπροστά στη δικαιοσύνη αυτές οι δύο γυναίκες, γιατί δύο γυναίκες ήτανε, οι οποίες έτσι παίξανε ξύλο για τις ξαπλώστρες στην παραλία. Σε μια παραλία, λέει, που περιμένει κόσμο στην ουρά για να κάτσει. Περιμένει κόσμο στην ουρά για να κάτσει στην παραλία. Πού ακριβώς έχουμε φτάσει. Έτσι, τι πολιτισμός είναι αυτός. Για πες μου, δηλαδή... Ας πούμε ότι αυτοί τώρα οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς είναι γονείς. Τι παιδιά θα βγάλουν αυτοί οι γονείς, αναρωτιέμαι κι εγώ. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά πώς θα πορευτούν στη ζωή τους. Μετά θα παίζουν μπουνιές στη θάλασσα έτσι για την πλάκα. Δεν ξέρω τι να πω.

0: πες το.
1: Εσύ πες το, γιατί να το πω εγώ δηλαδή.
0: Γιατί...
1: Θα το πάρω όλο πάνω μου. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Πάρ το όλο πάνω σου κι εσύ. Έχει ζέστη, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, μήπως ανησύχησες το τελευταίο χρονικό διάστημα?
0: Γιατί πράγμα να ανησυχήσω?
1: Δεν ξέρω, που δεν φαινόταν στα social media η Τούνη. Ανησύχησαν οι ακολουθήτες, καλέ. Καλέ, όταν δεν βγαίνει ο άλλος στα social media πλέον, ανησυχούν οι ακόλουθοι της Βασίλισσας.
0: Εσένα οι ακόλουθοι σου ανησυχούνε?
1: Ανησυχούνε αφού μου στέλνουν κάθε τόσο, ζεις, είσαι καλά, έφαγες το αυγό σου τώρα το πρωί, ξέρω κι εγώ. Μου λένε, με ρωτάνε διάφορα.
0: Και τους απαντάς?
1: Κοιμήθηκες καλά? Με ρωτάνε, άμα δεν απαντήσω αρχίζουν και ανησυχούν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Οπότε εσύ φροντίζεις και τους απαντάς?
1: Ναι, τώρα για να τους έχω ήσυχους, για να μην ανησυχούν. Δεν μπορώ, πραγματικά ο κόσμος καίγεται. Έτσι και το...
0: Κάνει κόμωση.
1: Ναι.

0: Είναι που μερικές φορές λέω βουλωμένο γράμμα διαβάζει αυτή η κοπέλα εδώ απέναντί μου. Καταλαβες.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτή. Με τα βουλωμένα.
0: Εσύ είσαι. Εσύ είσαι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα τελευταίο. Έτσι, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες, να πάρουμε μια ανάσα εδώ μέσα στο στούντιο και να επιστρέψουμε με πολύ ζέστη όλοι μας. Εντάξει, έχω ακροάτρες, κάνα δύο που μου έγραψαν πεθαίνω, δεν μπορώ, ξέρω και εγώ, με τη ζέστη.
1: Με τη ζέστη.
0: Ναι, κουράγιο και δύναμη. Εντάξει, θα πάει και λίγο παραπάνω σήμερα η θερμοκρασία, να ανοίξαμε λίγο το διακόπτη, να πάει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, Ευηβαλίκος Μάσκα Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok, εκεί θα μας βρείτε.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο, μη φύγει κανείς.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καλωσορίσατε.
3: Καλώς τους.
2: Τετάρτη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
3: Χρόνια πολλά και σε εκείνους που έχουν γενέθλια.
2: Και αυτοί που έχουν γενέθλια. Γιατί όχι.
3: Μην τους αφήνουμε στην απέξω.
2: Κόσμος και Δραμάδος έβιβαλε εδώ για λίγο ακόμα. Και να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε ότι ένας άντρας στη Μύκονο, μετά από ξυλοδαρμό με τη γυναίκα του, ζήτησε να έχει Bunny Button. Έτσι.
3: Άμα και το χρειάζεται.
2: Εγώ θα σε ρωτήσω τον αριθμό που πρέπει να βρεις στο quiz. Πόσα panic button έχουν ζητήσει οι άντρες από την αρχή του έτους?
3: 800.
2: Λίγα λες.
3: Αλήθεια?
2: Λίγα λες. Και γιατί το υποτιμάς δηλαδή τόσο πολύ να είναι μόνο 800?
3: Γιατί συνήθως
2: είναι μεγάλο το νούμερο.
3: Από σωματικής άποψης υπερτερούν, από σωματική δύναμη ας πούμε των γυναικών, οπότε...
2: Ναι, που σημαίνει τι ακριβώς με βάση τους κανόνες που έχουν βγει, ότι μπορεί ο άντρας να δείρει.
3: Όχι, ότι μπορεί να αμυνθεί, όχι να δείρει.
2: Τι να αμυνθεί, η άμυνά του πέφτει στη βία του αλουνού. Δηλαδή, πολλές φορές έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι πήγε να με χτυπήσει και έσπασε το χέρι της. Και το θεώρησε ότι τις έκανα εγώ κακό. Τέλος πάντων, 2.200 άντρες από την αρχή του 24 μέχρι σήμερα έχουν ζητήσει panic button, και αυτό υποψιάζομαι, μπορώ να σου πω άνετα γιατί έχει συμβεί, γιατί συνήθως σε πάρα πολλούς καυγάδες η γυναίκα ξεκινάει και χτυπάει τον άντρα, απλά δεν του κάνει κάτι. Ενώ ο άντρας άμα της δώσει μία, προφανώς και θα της κάνει κάτι.
3: Εγώ αυτό δεν το ξέρω.
2: Σαν άμυνα, εγώ το ξέρω, το έχω ακούσει και γι' αυτό το λόγο το ζητάει σαν άμυνα ο άλλος, ότι σε περίπτωση που πας να σηκώσεις το χέρι σου σε μένα, σε απειλώ ότι έχω panic button. Πάρα πολύ απλό. Έτσι ώστε να το σκεφτεί διπλά να σηκώσει χέρι η γυναίκα. Η γυναίκα σηκώνει πολύ εύκολα το χέρι γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει πολύ κακό, αλλά θα βγάλει το πείσμα, το νεύρο της επάνω στον άντρα.
3: Δεν μπορούμε να πούμε σε γενικεύσεις ότι η γυναίκα θα το κάνει αυτό.
2: Το κάνει από τα νεύρα της πολλές φορές.
3: Εγώ δεν το κάνω. Εσύ
2: και
3: εσύ ξέρω και άλλες γυναίκες οι οποίες δεν το κάνουν αυτό. Γι' αυτό σου λέω δεν μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις.
2: Ξέρω ιστορίες τέτοιου είδους. Φαίνεται όμως εδώ από το panic button που είναι 2.200 ότι συμβαίνει αυτό.
3: Έχει και το ποσοστό το πόσες γυναίκες έχουν ζητήσει panic button.
2: Όμως θα είναι 3-4 χιλιάδες, δεν ξέρω, μπορεί να είναι αρκετές, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι 2.200 άντρες. Είναι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι αυτοί έχουν ξεπεράσει και το εσωτερικό κομμάτι. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει το ότι θα πούνε, θα με κοροϊδέψουνε, ότι η γυναίκα μου με χτυπάει και διάφορα άλλα τέτοια. Που αν το ξεπεράσουν περισσότεροι άντρες, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερα panic button από άντρες. Είναι θέμα. Αλλά καλό είναι που ισχύει για όλους. Παλιότερα δεν ισχύει μέχρι πέρυσι.
3: Πρέπει να ισχύει.
2: Μέχρι
3: για
2: πέρυσι
3: όλους.
2: Δεν ισχύει, το ξέρεις αυτό. Ήταν μόνο για γυναίκες. Πήγαινε στην αστυνομία, ζητούσε panic button σαν άντρας, έλεγε μην είναι μόνο για γυναίκες. Από την αρχή το 24 είναι και για άντρες.

0: Λοιπόν, επειδή ξέρω τι άνθρωπος είσαι.
1: Ναι.
0: Θέλεις να μιλήσουμε για τις 20 καλύτερες πόλεις ως προορισμούς για τους καλοφαγάδες.
1: Α, ωραία, για λέγε.
0: Είναι λίστα που...
1: Ταύρος είμαι, αλλά γενικά το φα είναι καλό.
0: Η λίστα του Time Out που δημοσιεύτηκε από το CNN. Πρώτη θέση, η Νάπολη.
1: Α, υπό εκεί.
0: Δεύτερη θέση, το Johannesburg στην Νότια Αφρική. Με το περίφημο, λέει, κότα σάντουιτς που έχει μέσα πατατάκια, λουκάνικο, τυρί ή αυγό.
1: Τώρα αυτή η λίστα τι ακριβώς είναι, για εξήγησέ
0: μου. Είναι πόλεις που αποτελούν προορισμό για καλοφαγάδες. Για αυτούς
1: δηλαδή το σάντουιτς είναι για καλοφαγάδες. Καλά. Το σάντουιτς είναι για καλοφαγάδες.
0: Ένα σάντουιτς πάνω μπορεί να είναι και το καλύτερο έχεις φάει.
1: Στην κορυφή όμως.
0: Στην τρίτη θέση είναι η Λίμα του Περού, όπου είναι, λέει, η πόλη με τα περισσότερα καλύτερα και βραβευμένα εστιατόρια στον κόσμο.
1: Συγγνώμη, όλα αυτά είναι κάτω πάνω το σουβλάκι, δηλαδή. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Να συνεχίσω εγώ τώρα για τους καλοφαγάδες. Ακολουθούν Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ, το Πεκίνο, η Μπανγκόγκ, η Κουάλα Λουμπούρ, το Μουμπάι, το Ντουμπάι, το Πόρτλαντ. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Ενώ τα άλλα δεν σου κάνουν τώρα.
0: Τα άλλα μπορεί να προσφέρουν κάτι το διαφορετικό που δεν γνωρίζω.
1: Καλύτερα από την Ελλάδα, βρε.
0: Δεν στο πάνε συγκριτικά με την Ελλάδα. Βέβαια, να σου πω ότι η Αθήνα δεν βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Ούτε Αθήνα, έτσι, ούτε Θεσσαλονίκη, αλίμονο, ούτε τίποτα.
1: Αλίμονο. Εκτός συναγωνισμού είμαστε.
0: Έχει όμως το Λίβερπουλ, έχει το Μεντεγίν της Κολομβίας, τη Σεβίλη, το Πόρτο, το Μαρακές.
1: Συγγνώμη, θα πας στο Λίβερπουλ για να φας. Σαν καλοφαγάς. Πάτε με τα καλά σας.
0: Λιόν, Σίδνεϊ, Μοντρεάλ, Οσάκα και Κοπενχάγη. Για την Κοπενχάγη, παρεπιπτόντως, το έχω ακούσει ότι έχει εξαιρετικά εστιατόρια.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι σας αφήνουμε προς το παρόν. Όποιος θέλει, σε σχέση με το προηγούμενο που λέγαμε εδώ, να πάει να δοκιμάσει μόνος σας, κάνει μια γύρα την Ευρώπη καταρχήν, και να μας πει πού βρήκε καλύτερο φαγητό από την Ελλάδα. Έλατε, αυτό λέω κι εγώ. Να μας πει πού, να το δούμε κι εμείς. Λοιπόν, αύριο εδώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Καλές βουτιές, μπάνια, ξέρω κι εγώ. Σε μπανιέρα. Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κύμα αποχωρήσεων σαρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την αποχώρησή τους γνωστοποίησαν με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Παραμένουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Μετά τις αποχωρήσεις αυτές, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 16 βουλευτές. Πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτό Κοροβέση. Κατέλαβε τη θέση του Γιώργου Καραμέρου που παρετήθηκε και άφησε την έδρα του. Η κυρία Κοροβέση δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Η πρώτη επέμβαση ολικής ορθοπλαστικής γονάτου με ρομπότ στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική γενική κλινική Ιπποκράτης. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μουσείο του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών στη Νέα Καρβάλη. Ειδικό κλιμάκιο, εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού, ξεκίνησε την αναλυτική καταγραφή και φωτογράφηση της συλλογής υφασμάτων και φορεσιών του Μουσείου. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034. Διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έφυγε τις πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Σε διάστημα πάνω από 35 χρόνια διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτόριου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-07-03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
5: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας, πλας, πλας.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εδώ είναι που λέει με σούντος του καλοκαιριού.
2: Κυριολεκτικά, έως ημερομηνία να το πεις.
1: Τετάρτη 15 Ιουλίου.
2: Ναι.
1: Εντάξει, okay.
2: Μεσοβδόμαδα.
1: Είναι η εβδομάδα που πάρα πολλές και πάρα πολλοί αδειμονούν να φτάσει η Παρασκευή, διότι αρχίζουν οι καλοκαιρινές άδειες.
2: Σωστό και αυτό.
1: Ξέρεις, στο διάστημα 20 Ιουλίου με 15, 16, 17 Αυγούστου.
2: Αδειάζει ο τόπος από παντού.
1: Ναι, είναι οι μέρες που παίρνουν οι περισσότεροι άδεια. Οι περισσότεροι, έτσι.
2: Οι μέρες που βρίσκεις να παρκάρεις. Όχι, δεν σε κοιτάω.
1: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός και άλλες δύο ώρες μαζί σας και σήμερα, φίλες και φίλοι, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου σε πολύ πολύ πολύ χρήσιμα πράγματα για το περιβάλλον, πάντα αυτό το κορίτσι. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, δεν σου πω ζακέτα να πάρεις.
1: Μη μου το πείστε διακοπή.
0: Μ' αρέσει ρε Άννα αυτό το πράγμα τώρα, σοβαρολογείς. Είναι πολύ ωραίο.
1: Μα έχεις
0: ωραίο.
1: Κάνει χαρά τώρα εσύ με τις πολύχρωμες ομπρέλες.
0: Ναι ρε φίλε, είναι ωραίο. Ομπρέλα να πάρεις, πλέον ακούγεται παιδιά, γιατί όλα αυτά που περνάει, ιδιαίτερα η Ευρώπη, αλλά και εμείς δεν πάμε πίσω, με όλους αυτούς τους καύσονες και αυτή την έντονη τέλος πάντων ηλιακή ακτινοβολία, τι βγήκε σιγά σιγά στη φόρα?
1: Η σαμπρέλα.
0: Η σαμπρέλα. Δηλαδή ομπρέλες για τον ήλιο.
1: Ομπρέλες για τον ήλιο, βέβαια.
0: Αξεσουάρ το οποίο παιδιά κυκλοφορεί πλέον και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και όχι απλώς κυκλοφορεί, αλλά έχει και αρκετές πωλήσεις, έτσι.
0: Έχουν ανέβει τα μαγαζιά τέλος πάντων, εταιρείες που φτιάχνουν τέτοιες ομπρέλες και τόνα και τ' άλλο. Λένε ότι έχουν ανέβει πωλήσεις πάρα πολύ και έχει γίνει πλέον της μόδας.
1: Και είναι πιο χαρούμενες, πιο πολύχρωμες.
0: Ναι, φίλε, μια χαρά.
1: Μπράβο, μπράβο τους.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει ένας κύριος, ο Phil Naisbitt, ο οποίος είναι διευθυντής του James Smith and Sons.
1: Ναι.
0: Είναι ένα κατάστημα ομπρελών από το 1830 στο Λονδίνο, που έκανε εκείνες τις ομπρέλες
1: με τα φρουφρού γύρω-γύρω.
0: Με τα βολάν γύρω-γύρω.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, και λέει ότι τις έχουμε ξαναβγάλει. Και πραγματικά έχει γεμίσει ο τόπος.
1: Βγαίνουν οι Λονδρέζες με τέτοιες μικρές ομπρελίτσες.
0: Ναι φίλε,
1: πολύ
0: πάρα πολύ ωραίο δεν
1: είναι.
0: Μ' αρέσει πραγματικά.
1: Να σου πω και κάτι άλλο που μ' αρέσει.
0: Για πες.
1: Μ' αρέσει το ότι έχουμε μαζί μας τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα, δηλαδή τις σχολές Α.
0: Βέβαια, αλίμονο. Γιατί έχει πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Και προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών.
0: Μάλιστα, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Μην πάρετε ομπρέλα, πάρετε τηλέφωνο. Έτσι.
1: Στο 210-5279-500.
0: 210-96-40-117.
1: Είμαι ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Φύγαμε.

0: Αυτοί δεν έχουν το Θεό τους και μπράβο τους.
1: Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που μου μίλαγες για αυτούς.
0: Βέβαια. Να σου πω κάτι. Πέραν το ότι είναι συγκροτηματάρα και εντάξει τώρα, εμείς κάπως λίγο πιο αυτό.
1: Ναι.
0: Rolling Stones τώρα, εντάξει, πίνουμε νερό στο όνομά τους που λέει ο λόγος. Αλλά το πάνε καλά. Για
1: να, δεν είμαστε μόνο εμείς που πίνουμε νερό στο όνομά τους. Πίνει νερό στο όνομά τους όλοι
0: οι φίλοι.
1: Οι φίλοι, διότι άκουσε να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Στο νέο τους άλμπουμ, αυτό που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλες και κομμάτι, το Foreign Tongues,
0: mm-hmm.
1: και ποιοι δεν είναι μέσα.
0: Για
1: άκου
0: πες.
1: Τώρα. Στο κομμάτι Divine Intervention mm-hmm. παίζει κιθάρα ο Robert Smith, τον Cure.
0: Τον Cure, ναι.
1: Στο κομμάτι Jealous Lover,
0: εδώ κι αν είναι,
1: στο βίντεο,
0: mm-hmm.
1: παίζει η Άνια Taylor Joy, θεά, το έχω δει.
0: Ναι.
1: Στην παραγωγή τώρα του άλμπουμ έχουμε τι Steve Winwood, τι Paul McCartney, τι Chad Smith, ο κιθαρίστας λέω, ο drummer, το Red Hot Chili Peppers.
0: Ναι.
1: Και δεν φτάνει μόνο που κάναν άλμπουμ, φτιάξανε και podcast οι αφιλότιμοι.
0: Μπράβο τους.
1: Παρακαλώ πολύ.
0: Speaking in Tongues λέγεται.
1: Speaking Tongues. Και ποιος νομίζεις ότι ήταν ο πρώτος οικοδεσπότης?
0: Ποιος?
1: Η Νόρα Τζόνς. Πες μου τώρα, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Stones.
1: Πάμε.

0: στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Πανέμορφο τοπίο. Πράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γκραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930-62-190.
6: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα, Buzz Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
9: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλο. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
11: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
12: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
11: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 25
13: 2510-44000.
14: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
15: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
16: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
17: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
18: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
19: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
20: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
21: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
22: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
23: Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή
26: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
25: Plus.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
27: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό που ακόμα κακώς σε αυτή τη χώρα γίνεται έτσι περιστασιακά σε επίπεδο οικογενειακού προγραμματισμού ή οικογενειακής τέλος πάντων επιχείρησης.
1: Ναι.
0: Σε πληροφορώ ότι στο εξωτερικό έχει γίνει πολύ της μόδας και είναι ο αλλιευτικός τουρισμός.
1: Ο αλλιευτικός τουρισμός.
0: Άμε. Λοιπόν, η Βοκαριά είναι ένα χωριουδάκι εκεί που κατηφορίζουν τα μαστιχοχώρια,
1: ναι,
0: της Χίου.
1: Α, στη Χίο.
0: Ναι, βέβαια. Και εκεί υπάρχει μια οικογένεια η οποία μάλιστα το έχει κάνει, το έχει ανεβάσει κιόλας και το προμοτάρει όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι ο Μιχάλης Μαυροκλήτης, ο πατέρας με τα τρία παιδιά, τον ταξιάρχη, τον Νίκο και τον Γιάννη.
1: Και τι κάνουν αυτοί?
0: Στη Βοκαριά λοιπόν αυτοί έχουν περάσει όλη τη ζωή τους σαν ψαράδες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα λέει ο ίδιος μαζί με τα παιδιά του κάνει το επόμενο παράλληλο βήμα, ανοίγει, ναι, τη δουλειά του στον κόσμο με προγράμματα αλλιευτικού τουρισμού. Έχουν βγάλει και φυλάδιο,
1: ναι,
0: που τα λέει όλα σε μία φράση. Γίνε ψαράς για μια μέρα.
1: Α, πηγαίνεις μαζί τους στο ταξίδι
0: εκεί,
1: δηλαδή.
0: Ποιο ταξίδι,
1: σε
0: αγάπη μου, στην ψαριά πάλι, δεν πάνε για ταξίδι. Ψαράδες είναι
1: αυτά
0: οι άνθρωποι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, σε βάζουν μέσα μαζί τους,
1: ναι,
0: σου δείχνουν τα δολώματα, το ένα, το άλλο, μια μέρα
1: και ψαρεύεις.
0: Άμε. Γιατί
1: λοιπόν, αυτό το βρίσκω σούπερ.
0: Ναι, άμα πιάσει και ψάρια, καλά είναι.
1: Εντάξει, και άμα δεν πιάσει, πολύ σούπερ είναι για βόλτα.
0: Πολύ έξυπνο, μπράβο τους.

0: Τώρα τι να πω για αυτή τη συνάντηση.
1: Είναι πραγματικά, τους είχες ποτέ να παίξουν μαζί? Να παίξουν κιόλας.
0: Κοίταξε, αυτόν το θεωρώ τέλος πάντων κάπως. Είναι κάπως ένα χώρο, ρε παιδί
1: ναι.
0: μου. Ενός κινηματογράφου, ο οποίος είναι και λίγο αμφιλεγόμενος.
1: Και σαν προσωπικότητα είναι.
0: Είναι και λίγο προχώ και πολύ φαίνεται να είναι ψεγμένος. Τώρα η
1: Κάιλι.
0: Άντεντε, για πες.
1: Λοιπόν, ο Κουέντιν Ταραντίνο,
0: ναι.
1: θυμίζω ότι παλιότερα είχαμε πει ότι θα διακόψει για λίγο τη σκηνοθεσία γιατί θέλει να παίξει.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά το κάνει
0: mm-hmm.
1: και μάλιστα συνεργάζεται ξανά με τον Ουαλό σκηνοθέτη Τζέιμι Άνταμς σε μια καινούργια παραγωγή που μάλιστα γυρίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε
0: μάλιστα.
1: υπό άκρα μυστικότητα στην Ουαλία.
0: Μάλιστα. Και παίζει ο...
1: Παίζει ο Κουέντιν Ταραντίνο.
0: Okay.
1: Και ποιος παίζει μαζί με τον Κουέντιν Ταραντίνο?
0: Ποιος?
1: Η Κάιλι Μινόγκ. Θα τρελαθώ.
0: Σκολάει, ρε,
1: νόμιζα ότι διάβασα λάθος.
0: Για πες.
1: Όπως καταλαβαίνεις, αυτός ο συνδυασμός έχει προκαλέσει το τρομερό ενδιαφέρον.
0: Βέβαια.
1: Και, για τον, και του κινηματογράφου και των ανθρώπων της μουσικής. Και παρόλο που είναι επτασφράγιστο μυστικό, δεν ξέρω γιατί. Αυτό μπορεί να είναι και promotion. Με...
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο οξύμορη η συνάντησή τους που θα περιμένει κανείς να δει την ταινία μόνο και μόνο για να δει τις σκηνές τους.
0: Λοιπόν, ή θα σοβαρευτεί η Κάιλι ή θα ξεμπουρλέψει ο Ταραντίνο. Εγώ το πρώτο θεωρώ πιο σίγουρο, έτσι.
1: Πάντως, μια που λέμε για ταινίες.
0: Μάλιστα.
1: Το να ξέρει κανείς και μακιγιάς και κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ταινία.
1: Μη σου πω.
0: Ναι. Για πες.
1: Μπορεί,
0: ναι.
1: μπορεί να απευθυνθεί στις ανώτερες σχολές. Αλφα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε, περισσότερα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. 2-10-41-20-7-14. 2-10-52-79-500.
1: Ή με ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Έβγε, κυρία μου. Nobody else make me feel like

Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Το Ιόνιο Πέλαγος και τα νοτιόδερα τμήματα της Αδριατικής αποτελούν τις πιο ευάλωτες περιοχές στην εξάπλωση που παρουσιάζουν τα ξενικά ψάρια εισβολής. Επισημαίνουν Ιταλοί επιστήμονες, οι οποίοι εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί ήρθαν για να μείνουν στη Μεσόγειο. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, το Ιταλικό Ινστιτούτο Προστασίας και Έρευνας Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το CNR και την πλατφόρμα Alien Fish, υλοποιούν την εκστρατεία Προσοχή στους τέσσερις. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η συλλογή δεδομένων μέσω της επιστήμης των πολιτών, Citizen Science, όπου επαγγελματίες δίτες και ερασιτέχνες ψαράδες καλούνται να στέλνουν φωτογραφίες ή βίντεο μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας και κοινωνικών δικτύων. Η Μανουέλα Φαλαουτάνο, ερευνήτρια του ISPRA και συντονίστρια της δράσης, αναδεικνύει τη σημασία αυτής της συνεργασίας. Η αυξανόμενη συμμετοχή των ανθρώπων της θάλασσας αποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην επιστημονική παρακολούθηση, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ανάγκη για σαφή ενημέρωση του κοινού χωρίς υπερβολές και αδικαιολόγητη κινδυνολογία. Η συγκεκριμένη λίστα εστιάζει σε 4 τροπικά είδη που πέρασαν στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Ασημόχρωμος λαγοκέφαλος, λεοντόψαρο, σκούρος γερμανός λαγόψαρος και ρηγοτός γερμανός λαγόψαρος. Ωστόσο, η οικολογική ισορροπία παραμένει εύθραυστη. Ο θαλάσσιος βιολόγος και επιστημονικός υπεύθυνος του Alien Fish, Francesco Tiralongo, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον. Αυτά τα 4 είδη αποτελούν μόνο την αρχή. Υπάρχουν και άλλα ξενικά ψάρια που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στο άμεσο μέλλον.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κύμα αποχωρήσεων σαρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την αποχώρησή τους γνωστοποίησαν με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Παραμένουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Μετά τις αποχωρήσεις αυτές, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 16 βουλευτές. Πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτώ Κοροβέση. Κατέλαβε τη θέση του Γιώργου Καραμέρου που παρετήθηκε και άφησε την έδρα του. Η κυρία Κοροβέση δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Η πρώτη επέμβαση ολικής ορθοπλαστικής γονάτου με ρομπότ στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική γενική κλινική Ιπποκράτης. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μουσείο του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών στη Νέα Καρβάλη. Ειδικό κλιμάκιο, εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού, ξεκίνησε την αναλυτική καταγραφή και φωτογράφηση της συλλογής υφασμάτων και φορεσιών του Μουσείου. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034 διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έφυγε τις πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Σε διάστημα πάνω από 35 χρόνια διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτόριου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε για δεύτερη ώρα. Εντάξει.
1: Μέση εβδομάδα, μέση μήνα.
0: Μη μου το θυμίζει. 15 Ιουλίου. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, όπως είπα και προηγουμένως, δύο συντιμή του ενός, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, τα ξέρουμε βεβαίως, οκ. Δική μας όλη η παρέα εδώ και πάμε.
1: Πάμε.

0: Εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι πιο καινούριο. Είναι 20 χρόνια.
1: Είναι 20 χρόνια και τι μπορεί να αλλάξει μέσα αυτά τα 20 χρόνια, σου φαίνεται λίγο? Το 2006 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Twitter. Αυτός ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης, όπως λέγεται στα ελληνικά.
0: Ναι. Με τον Elon Musk, ο οποίος τώρα το έχει κάνει
1: X.
0: X.
1: Ναι.
0: X αφίξιες.
1: Μην το συζητάς, του βάζουμε χ.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Πες. Εγώ Twitter δεν το πολύ δουλεύω.
1: Όχι.
0: Αφού να φανταστείς, ειλικρινά και το λέω, παιδιά, συγγνώμη, ακόμη και το Facebook.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Είσαι περισσότερο τι, του Instagram?
0: Όχι, είμαι περισσότερο του να μιλάω με τους ανθρώπους, είτε μέσα από το τηλέφωνο είτε με διαζώσεις μαζί τους.
1: Υγιής άνθρωπος.
0: Ναι, όχι, σιγά σιγά θέλω να φεύγω από τέτοια πράγματα. Λοιπόν,
1: και μια που μιλάμε για επαφή με ανθρώπους
0: και για μεγάλωμα σωστό ανθρώπων, που ξεκινάει από την υπιακή, την βρεφική ηλικία ακόμη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μία ειδικότητα, βοηθός βρεφονηπιοκόμων, παρακαλώ, πολύ σημαντική, στις σχολές Α.
1: Με εξειδίκευση.
0: Βεβαίως. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή ακόμη και για τα προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή, μπορείτε να καλείτε στο 210-52-79-500,
1: στο 210-41-20-714
0: ή κάντε ένα κλικ, πάρα πολύ απλά, www.eekalpha.gr.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Τι θα φάμε από σε?
1: Για πες εσύ.
0: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που εγώ το έχω κάνει αρκετές φορές και συνεχίζω να το κάνω.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, με τη διαφορά βέβαια ότι τα ρεβίθια τα κάνω συνήθως χούμους, ξέρεις.
1: Α, ναι, τα λιώνεις.
0: Στον Πολυκόφτη, είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, τι μας λέει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος, καντίναμακ.gr. Ρεβίθια με τόνο. Τρελαίνομαι. Για πες.
1: Λοιπόν, ρεβίθια κονσέρβα, αν δεν έχετε βράσει, τόνο στο φακελάκι, μην το βάλετε ολόκληρο και τρώνε πέντε άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τριμμένο καροτάκι.
0: Ωραίο.
1: Ρόκα.
0: Ωραίο.
1: Χυμός λεμονιού.
0: Ναι.
1: Και ντρέσινγκ ελαιόλαδου.
0: Απίστευτο. Αυτό απόψε είναι τρέλα. Για καλοκαίρι, ό,τι πρέπει.
1: Μπράβο. Τώρα, αν εσάς η ρόκα σας φαίνεται δύσκολη και δεν την έχετε.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαρουλάκι.
0: Μαρουλάκι, ναι.
1: Και θέλει και κάτι πιπεράτο. Λίγο παραπάνω πιπέρι, γιατί η ρόκα έχει αυτό το πιπέρι τέτοιο.
0: Ναι. Ωραίο. Μπράβο.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
3: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
11: Καβάλα News
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Καβάλα News στους 102,8.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
16: No matter what. No matter what, you got.

0: Λοιπόν, αυτός έχουν φύτρα, δεν είναι τυχαίο τώρα.
1: Τις έχει ξεχάσει ο Θεός.
0: Είναι τρεις αδερφές παιδιά στη Βραζιλία, οι οποίες έχουν συνολική ηλικία 316 χρόνια. Η καθημερινότητά τους, λέει, περιλαμβάνει απλές συνήθειες, φυσική δραστηριότητα και στενούς οικογενειακούς δεσμούς.
1: Από την Ικαρία θα έχουν αυτά τα ψάρια.
0: Λέει, αυτά τα λέει και επιστήμη, είναι στοιχεία που συνδέονται με τη μακροζωία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που κρατάμε από την ιστορία είναι ότι η μακροζωία δεν φαίνεται να βασίζεται σε ένα μόνο στοιχείο, έτσι. Λοιπόν, κυριότερο, λέει, είναι η καθημερινή επαφή με την οικογένεια. Βέβαια. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Καλά, κάτι παίζει και η διατροφή και η κίνηση.
0: Ναι, και για την ψυχική ισορροπία. Μην το ξεχνάμε, παιδιά, η οικογένεια είναι μαγική λέξη. Οι ίδιες αναφέρουν ότι μεγάλωσαν με απλά τρόφιμα, με έναν πιο φυσικό τρόπο ζωής, κάτι που σήμερα συχνά αναζητούμε ξανά μέσα από τις πιο σύγχρονες επιλογές ευεξίας και πολύ καλά κάνουμε, θα έλεγα.
1: Βεβαίως. Και θέλεις να σου πω και τι άλλο αναζητούμε?
0: Θα μου το πεις μετά.
1: Έγινε.

0: Λοιπόν, κάτι ήθελες να μου πεις από προηγουμένως.
1: Ναι,
0: για
1: τι
0: πες.
1: Ψάχνω ήθελα να σου πω.
0: Τι ψάχνεις, για πες.
1: Τώρα, ή ηλεκτρολόγο θα ψάχνω,
0: ναι.
1: Ή ψυκτικό θα ψάχνω.
0: Μάλιστα.
1: Ή κανένα μηχανικό αυτοκίνητο που μου δίνει 1,5 μήνα μετά,
0: ναι,
1: ραντεβού.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν υπάρχουν πολλοί.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Έχεις καμιά λύση.
0: Υπάρχει λύση για σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν, για σημειώστε τηλεφωνάκι. Μην με κοιτάς, σημείωνε σε παρακαλώ, εσύ ψάχνεις.
1: Δεν σημειώνω, θα πω κιόλα.
0: Α, ναι. 2-10-41-27-14 για Πειραιά.
1: 2-10-52-79-500
0: για Αθήνα. Ή www.eekalpha.gr για όπου κι αν είστε. Και πάμε τώρα. Εντάξει, αυτό είχε σκίσει.
1: Για πες.
0: Έλα ρε παιδί μου, ντεσπασίτε.
1: Απαπα.
0: Ε? Χαμός.
1: Θα ξεσηκωθεί το σύμπαν. Χαμός. Τώρα. Μη είσαι το συζητάς.
0: Ήταν το καλοκαίρι του 2017 που είχε γίνει της Μουρλής με αυτό το κομμάτι Louis Fonsi featuring Justin Bieber, παρακαλώ πάρα πολύ, και Daddy Yankee, παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγα τραγούδια έχουν πραγματικά κυριαρχήσει σε ένα καλοκαίρι όπως αυτό. Ένα σαγηνευτικό reggaeton groove που μετέφερε τους ρυθμούς του San Juan στην Κεντρική Αμερική. Latin καραλάτιν, έτσι. Έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη της άνοιξης του 17 και από εκεί και πέρα όλο το καλοκαίρι έσκησε πραγματικά, εντάξει.
1: Ανοίξτε την ένταση.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Όταν λέμε καλοκαιρινά τραγούδια, δεν μπορείς να τα αρνηθείς.
1: Φύγει, παιδί μου, κουνιά το κόσμο σου.
0: Δεν
1: μπορείς
0: να τα αρνηθείς. Είναι εμάς, τέλος πάντων. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως κάθε μέρα, 2 ώρες μαζί με το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Θα με αφήσει να πιω λίγο νεράκι να πιούμε γεια σας. Να πούμε γεια σας.
1: Και να πούμε και να πιούμε.
0: Νερό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κύμα αποχωρήσεων σαρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την αποχώρησή τους γνωστοποίησαν με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Παραμένουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Μετά τις αποχωρήσεις αυτές, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 16 βουλευτές. Πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτώ Κοροβέση. Κατέλαβε τη θέση του Γιώργου Καραμέρου που παρετήθηκε και άφησε την έδρα του. Η κυρία Κοροβέση δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Η πρώτη επέμβαση ολικής ορθοπλαστικής γονάτου με ρομπότ στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική γενική κλινική Ιπποκράτης. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μουσείο του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών στη Νέα Καρβάλη. Ειδικό κλιμάκιο, εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού, ξεκίνησε την αναλυτική καταγραφή και φωτογράφηση της συλλογής υφασμάτων και φορεσιών του Μουσείου. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034. Διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έφυγε τις πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Σε διάστημα πάνω από 35 χρόνια διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτόριου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
16: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190. Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ.
9: πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα κούρος Ιστικμπάλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Ζώνα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.
1: Hey, how you been? I wonder, do you ever think of me?

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κύμα αποχωρήσεων σαρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την αποχώρησή τους γνωστοποίησαν με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Παραμένουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Μετά τις αποχωρήσεις αυτές, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 16 βουλευτές. Πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτώ Κοροβέση. Κατέλαβε τη θέση του Γιώργου Καραμέρου που παρετήθηκε και άφησε την έδρα του. Η κυρία Κοροβέση δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασέλακη. Η πρώτη επέμβαση ολικής ορθοπλαστικής γονάτου με ρομπότ στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική γενική κλινική Ιπποκράτης. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μουσείο του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών στη Νέα Καρβάλη. Ειδικό κλιμάκιο, εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού, ξεκίνησε την αναλυτική καταγραφή και φωτογράφηση της συλλογής υφασμάτων και φορεσιών του Μουσείου. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034. Διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έφυγε τις πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Σε διάστημα πάνω από 35 χρόνια διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτόριου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
11: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
13: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
14: My name is Benson Boone.
15: Hey, this is Calvin Harris.
16: Hello, this is Claude.
17: Hi, this is Taylor Swift.
18: Hi, I'm Selena Gomez.
19: You're listening to The Weeknd.
20: Hi, I'm Bad Bunny.
21: New Music Show.
22: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
23: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
24: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Alan Walker με Ava Max, Majestic και Good Neighbors. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ρουμανία σαν σήμερα. Ξεκινώ όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Katy Perry και Watch It Burn.

0: Αυτή ήταν η Katy Perry με το Watch It Burn, έτσι και εμείς θα την βλέπουμε να καίγεται, γιατί δεν πρόκειται να κάνει επιτυχία. Και πάω τώρα στην δεύτερη συνεργασία του Alan Walker με την Ava Max, το Faith, το οποίο είναι βασισμένη σε μια ορχιστρική μελωδία που χρονολογείται στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Το O Fortuna έχει γίνει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες συνθέσεις στην pop κουλτούρα και μάλιστα το 2009 βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του BBC με τα πιο ευρέως ακουσμένα κλασικά κομμάτια. Πάνω σε αυτήν δούλεψε λοιπόν ο επιτυχημένος παραγωγός με τα δυναμικά φωνητικά της Ava Max για να κάνουν το αποτέλεσμα κινηματογραφικό. Και έρχεται τώρα βέβαια πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey, it's Ava Max.
2: I'm Alan Walker and you're listening to my brand new single on New Music Show with John.

Roger Sanchez και Karen Harding στο How Do We Say Goodbye και το Nota φέρνει κοντά δύο από τις πιο επιδραστικές νέες φωνές στην χιλιανή μουσική. Η συνεργασία της Paloma Mami με τον Chris MJ μιλάει για την έλξη και την οικειότητα από μια οπτική γωνία απαλλαγμένη από συναισθηματικές δεσμεύσεις. Θέλουν να στείλουν το μήνυμα της αυτοπεποίθησης και της επιθυμίας χωρίς πολλές προσδοκίες. Για την ιστορία, η Paloma Mami ήταν από τις πρώτες χιλιανές καλλιτέχνηδες που υπέγραψαν με μεγάλη αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία, ενώ ο Chris MJ απογειώθηκε διεθνώς με το Gata Only, ένα από τα μεγαλύτερα Latin Hits του 2024. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
9: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
11: Hi all, this is Rosalia.
12: Hey guys, it's Camila Cabello.
13: Hi, this is Shakira.
14: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
15: Hi, this is Adele.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Hey, it's Miley Cyrus.
18: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
10: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show.
1: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας και στο κέντρο του καλοκαιριού. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Hugel, Email Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun. Και πάω τώρα στην Λαρού, το μουσικό project της Ellie Jackson, η οποία έγινε παγκόσμια γνωστή το 2009 με επιτυχίες όπως τα Bulletproof και το In for the Kill. Με τον χαρακτηριστικό synth pop ήχο της και τις επιρροές από τα 80's, έχει κατακτήσει ένα Grammy Award και θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνητες της βρετανικής ηλεκτρονικής pop. Τώρα επιστρέφει με το Baby Line, το οποίο το έγραψε και το έκανε παραγωγή η ίδια και το περιέγραψε ως την συνέχεια της προσωπικής ιστορίας που παρουσίασε στο προηγούμενο single της, το Cabin Fever. Το track θα είναι μέρος του επερχόμενου άλμπουμ της Old Flames που θα βγει στις 6 Νοεμβρίου. Ένας δίσκος που ασχολείται με το τέλος μιας 17χρονης σχέσης. Αυτή είναι η νέα Λαρού στο New Music Show.

Carol G και Manu Chao, έτσι ακούγεται το καλοκαίρι. Via Hando por el Mundo στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2012, όταν το Dead Man Walking του Smiley συμπεριλήφθηκε στο τρίτο του άλμπουμ Akasa. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στη χώρα του και έμεινε για 17 εβδομάδες στο Top 20. Ήταν ένας από τους λόγους που ο δίσκος αναδείχθηκε Best Album στα Romanian Music Awards. Στην Ελλάδα ήταν για 2 συνεχόμενα χρόνια στο ετήσιο Airplay Chart. Την σκηνοθεσία για το βίντεο κλιπ την είχε κάνει ο ίδιος και τον δείχνει σε διπλή μορφή. Το ένα μισό να συμμετέχει σε ένα πάρτι και το άλλο μισό να κάνει το τραγουδιστή στο ίδιο πάρτι. Είναι το πρώτο βίντεο που περιείχε ενσωματωμένα στοιχεία AI. Στο κλιπ συμμετείχαν επίσης αρκετοί από τους συναδέλφους του, όπως ο Alex Velea και ο Pashaman, με τον οποίο έχουν βγάλει μαζί την άλλη μεγάλη επιτυχία του Love is for Free. Το Dead Man Walking λοιπόν ήταν στο νούμερο 1 στη Ρουμανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 14 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κύμα αποχωρήσεων σαρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την αποχώρησή τους γνωστοποίησαν με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης. Παραμένουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Μετά τις αποχωρήσεις αυτές, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 16 βουλευτές. Πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτώ Κοροβέση. Κατέλαβε τη θέση του Γιώργου Καραμέρου που παρετήθηκε και άφησε την έδρα του. Η κυρία Κοροβέση δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασέλακη. Η πρώτη επέμβαση ολικής ορθοπλαστικής γονάτου με ρομπότ στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική γενική κλινική Ιπποκράτης. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μουσείο του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών στη Νέα Καρβάλη. Ειδικό κλιμάκιο, εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού, ξεκίνησε την αναλυτική καταγραφή και φωτογράφηση της συλλογής υφασμάτων και φορεσιών του Μουσείου. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034 διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έφυγε τις πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Σε διάστημα πάνω από 35 χρόνια διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτόριου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Hi everyone, this is Rosé.
8: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ τα ακούς

0: Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τετάρτη, με ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από Gordo και Renier Zonneveld, ήταν το Loco Loco. Και τώρα θα σας πάω πολλά πολλά χρόνια πίσω στο 1983, όταν το Gold, τον Σπαντάο Μπαλέ, ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 80. Ξεχώρισε αμέσως για την μεγαλειώδη παραγωγή, τα χαρακτηριστικό σαξόφωνο και το αισιόδοξο μήνυμά του. Και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα classics της βρετανικής pop. Τώρα αποκτά μια νέα εκτέλεση αυτό το καλοκαίρι χάρη στον Majestic, ο οποίος του άλλαξε τα φώτα σε ένα μοντέρνο dance hit. Ο Βρετανός παραγωγός διατηρεί τα αυθεντικά φωνητικά του Tony Hadley, ενώ μουσικά προσθέτει ένα house ρυθμό. Ο Majestic έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι έχει την ικανότητα να κυριαρχεί στα charts με τα remakes που κάνει, επομένως μην απορρίστε αν και αυτό θα τα πάει καλά. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, this is Majestic and you're listening to my new single. Thank you for-

crime.

Ήταν η Juggle με το The Wave και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Αν κάποιος σας ρωτήσει ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι των Nora & Pure, η απάντηση είναι σίγουρα το μαγευτικό Come With Me. Η παραγωγός μπορεί να συνεχίζει κανονικά την καριέρα της, αλλά το Deep House Anthem από το 2013 είναι αυτό που την καθιέρωσε στην dance σκηνή. Έχει sample από το Year of the Cat του Al Stewart του 1976 και έμεινε για πάνω από 7 μήνες στο top 100 στο Beatport. Αμέσως μετά ήρθε η παγκόσμια αναγνώριση με περιοδίες εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Coachella αλλά και το Tomorrowland. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hi, this is Calvin Harris.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
6: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλο. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
10: I'm Anima.
11: I'm Eligo.

0: it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Bouzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Ζέινα και Ζανανδό. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Ιουλίου 2012 ανέβηκε στο YouTube ένα από τα βίντεο με τα περισσότερα views στην ιστορία της πλατφόρμας. Και αυτό είναι το Gangnam Style του Psy. Εξαιτίας του κλιπ, το τραγούδι του K-pop καλλιτέχνη έγινε viral σε όλο τον κόσμο και κάθε άνθρωπο σε κάθε γωνιά του πλανήτη είχε μάθει απ' έξω τις χορευτικές κινήσεις. Μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει 6 δισεκατομμύρια views και επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε, έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ένα από τα σούπερ ατμοσφαιρικά κομμάτια των Magic Jordan ήταν το Cold στο New Music Show και πατέρα στους Good Neighbors και το Superstar, το οποίο μοιάζει με την αρχή για κάτι καινούριο για το συγκρότημα, αφού ακούμε έναν πιο ομό, πιο ενεργητικό ήχο. Πρόκειται για ένα feel good track που μιλάει για την ορμή του να ερωτεύεσαι κάποιον και να αποφασίζεις να μην το παίζεις ψύχραιμος. Αυτό το καλοκαίρι το duo θα εμφανιστεί σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, όπως το Wilderness στην Αγγλία, το οποίο θα γίνει στο τέλος του μήνα, αλλά και το Summer Sonic στο Τόκιο στα μέσα Αυγούστου. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα James και Ren στο Sous Control. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Μια ακόμα θλιβερή πρωτιά καταγράφει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Νέα πανελλαδική έρευνα καταδεικνύει ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στον πάτο της λίστας όσον αφορά στην ευτυχία των παιδιών. Την ώρα που 8 στα 10 παιδιά στην υπόλοιπη Ελλάδα δηλώνουν χαρούμενα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό πέφτει κάτω από το 70%. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης απέκτησε τον κατασκηνωτικό χώρο της ποταμιάς Θάσου. Στόχος η δημιουργία ενός πρότυπου Summer Campus που θα φιλοξενεί θερινά σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 22 συλλήψεις σε όλη την περιφέρεια σε μια εβδομάδα. Ακόμα ένα όχημα 4x4 παίρνει ο Δήμος Θάσου. Θα χρησιμοποιηθεί από την πολιτική προστασία. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034 διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio
1: από το live24.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εντάξει, το λένε κιόλας, τίποτε δεν διαρκεί για πάντα. Εντάξει, το αφιέρωμά μας κράτησε ένα μήνα, επιστροφή στην κανονικότητα. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 του Media Inspector, το All Time Classic International Top 20 με τις κορυφές 20 επιτυχίες από τη διεθνή μουσική σκηνή, έτσι όπως τις συγκεντρώνει το Media Inspector και βεβαίως μας τις παραδίδει η FBI. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και μετά από ένα μήνα που είχαμε αυτό το αφιέρωμα με τα 100 hot κομμάτια που παίζαν στα ραδιόφωνα, να που μπήκαμε πάλι στη ροή μας.

το δεύτερο τραγούδι που φυσικά έχει ο Alex Warren μέσα στην 20άδα. Τι άλλο, αγαπημένο Fever Dream στο νούμερο 17. Ένα κομμάτι το οποίο όμως ακόμα δεν έχει καταφέρει να κάνει τον μπαμ, αφού το Ordinary, το πρώτο του κομμάτι, βρίσκεται πιο πάνω στο 14, θα τα ακούσουμε σε λίγη ώρα. Τώρα, ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά Jonas Blue, Edge of Desire στο 16.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

ίσως το πιο γλυκό τραγούδι της εικοσάδας. Για να είμαι ειλικρινής, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μεν, αλλά απορώ πως και έχει μείνει μέσα στην εικοσάδα δε η εξαιρετική Ολίβια Ντίν με το So Easy to Fall in Love. Στο 15 λοιπόν, μια δεσούλα πιο πάνω. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, το Ordinary, το κλασικό Ordinary από Alex Warren στο 14. Και μετά παραούτε Afro Soul Mike His Mind, όπου υπάρχει ένα θέμα, το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις, να το πω έτσι απλά, σε διάφορα remix δηλαδή. Το συγκεκριμένο είναι αυτό το οποίο παίζει περισσότερο στους σταθμούς της χώρας και είναι στο 13. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Σας το έλεγα νομίζω όταν παρουσίαζα τις προηγούμενες εβδομάδες, τον προηγούμενο μήνα, το αφιέρωμα στα 100, ότι είναι ο καλλιτέχνης που νομίζω θα τον θυμόμαστε για καιρό. Δηλαδή είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος ήρθε για να μείνει, αυτή είναι η άποψή μου. Talk to you από Ανώτερ στην θέση νούμερο 12. Κομμάτι εκτός εικοσάδας μετά και βεβαίως το βραβευμένο, πολύ βραβευμένο πλέον, Hendrix Golden για τις κοπελιές. Τεράστια τα έσοδα από το συγκεκριμένο τραγούδι. Εντάξει, λογικό και όλα, space όλο τον πλανήτη, παντού σε ρί, λογικό. Golden λοιπόν σε λίγο στο νούμερο 11, την άλλη ώρα και πάλι μαζί, μη φύγει κανείς, ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στη χώρα μας, το International Top 20 από την IFPI.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Μια ακόμα θλιβερή πρωτιά καταγράφει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Νέα πανελλαδική έρευνα καταδεικνύει ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στον πάτο της λίστας όσον αφορά στην ευτυχία των παιδιών. Την ώρα που 8 στα 10 παιδιά στην υπόλοιπη Ελλάδα δηλώνουν χαρούμενα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό πέφτει κάτω από το 70%. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης απέκτησε τον κατασκηνωτικό χώρο της ποταμιάς Θάσου. Στόχος η δημιουργία ενός πρότυπου Summer Campus που θα φιλοξενεί θερινά σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 22 συλλήψεις σε όλη την περιφέρεια σε μια εβδομάδα. Ακόμα ένα όχημα 4x4 παίρνει ο Δήμος Θάσου. Θα χρησιμοποιηθεί από την πολιτική προστασία. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034 διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας. Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι κορυφής, κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και λαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Επιστρέψαμε και πάλι στην δεύτερη ώρα και όπως είπα στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, επιστρέψαμε και πάλι στην κανονικότητα, καθότι εντάξει, ένα μήνα είχαμε αυτό το αφιέρωμα που έχουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας εδώ με το Media Inspector και βεβαίως μπήκαμε πια στην πεντάδα. Τα κορίτσια που όλες μαζί γνωρίζουν ακόμα μεγάλη επιτυχία με τον Gabriella, Cat's Eye στο νούμερο 10, τα ακούσαμε μόλις τώρα, ενώ μια θέση πιο πάνω η Bebe Rexha με το New Religion στο 9.

The Second Voice, Let Me Be. Μ' αρέσει το κομμάτι. Εντάξει, καλοκαίρι τώρα, παιδιά, ακόμα. Νομίζω θα κρατήσει το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω βέβαια από άποψη θερμοκρασίας. Όλα αυτά είναι σχετικά. Πια ο πλανήτης έχει αλλάξει, οπότε δεν μπορεί να κάνει κανείς πρόβλεψη και σίγουρα δεν είμαι θα μετεωρολόγοι. Λοιπόν, στο νούμερο 7, λοιπόν, Let Me Be. Μία θεσούλα πιο κάτω, Hugh Gale, Jamaican Bam Bam. Στο 8 έρχεται κομμάτι εκτός 20 και μετά David Guetta με την παρέα του, Tones and I, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Στο 6, εσείς μη φύγετε, φύγετε, φύγετε, μείνετε συντονισμένοι για να δούμε καταρχήν αν θα παραμείνει στην θέση νούμερο 1 και τούτη εδώ την εβδομάδα μετά από τόσες εβδομάδες ο Bruno Mars.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Where the hell is my husband, Ray? Στο νούμερο 5 το τραγούδι της. Και τώρα έχουμε μπει πια μέσα στη μαϊκή πεντάδα, την πεντάδα με τα ζόρια, καθότι παιδιά έπεσε η Taylor Swift στην τρίτη θέση. Εντάξει, καιρό, νομίζω καιρός της ήταν. Λοιπόν, έρχεται στο νούμερο 4 η Zayna, αμέσως τώρα δηλαδή ακολουθεί με το Τζανάντο και όπως σας είπα, The Fate of Ophelia πια στο νούμερο 3 με Taylor Swift.

Όταν έχεις φτάσει στη πηγή ή απλά ακόμα δεν έχεις πιει νερό. Tame Impala. Στην θέση νούμερο 2 το Dracula, που και αυτό κυκλοφορεί σε αρκετά remix, πρέπει να σας πω. Αυτή είναι η εκτέλεση η οποία βέβαια παίζει περισσότερο, που σημαίνει πρώτον, έχουμε χρόνο να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Φτάσαμε βέβαια στο τέλος της εκπομπής, από τα κομμάτια τα οποία είναι κοντά στην 20άδα. Και το κυριότερο, μάλλον θα καταλάβατε, και τούτη εδώ την εβδομάδα δυνατά παραμένει ο superstar Bruno Mars στην κορυφή και στη χώρα μας με το I Just Might. Ο Κώστας Στόπουλος ήταν στην παρέα σας ένα ολόκληρο δίωρο με το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της Ελλάδας από την AFPI και το Media Inspector. Να είστε πάντα καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί, φιλιά πολλά. Take your shot.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Μια ακόμα θλιβερή πρωτιά καταγράφει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Νέα πανελλαδική έρευνα καταδεικνύει ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στον πάτο της λίστας όσον αφορά στην ευτυχία των παιδιών. Την ώρα που 8 στα 10 παιδιά στην υπόλοιπη Ελλάδα δηλώνουν χαρούμενα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό πέφτει κάτω από το 70%. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης απέκτησε τον κατασκηνωτικό χώρο της ποταμιάς Θάσου. Στόχος η δημιουργία ενός πρότυπου summer campus που θα φιλοξενεί θερινά σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. 2 συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 22 συλλήψεις σε όλη την περιφέρεια. Σε μια εβδομάδα. Ακόμα ένα όχημα 4x4 παίρνει ο Δήμος Θάσου. Θα χρησιμοποιηθεί από την πολιτική προστασία. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034 διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Μια ακόμα θλιβερή πρωτιά καταγράφει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Νέα πανελλαδική έρευνα καταδεικνύει ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται στον πάτο της λίστας όσον αφορά στην ευτυχία των παιδιών. Την ώρα που 8 στα 10 παιδιά στην υπόλοιπη Ελλάδα δηλώνουν χαρούμενα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό πέφτει κάτω από το 70%. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης απέκτησε τον κατασκηνωτικό χώρο της ποταμιάς Θάσου. Στόχος η δημιουργία ενός πρότυπου summer campus που θα φιλοξενεί θερινά σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. 2 συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καβάλα και Θάσο. 22 συλλήψεις σε όλη την περιφέρεια σε μια εβδομάδα. Ακόμα ένα όχημα 4x4 παίρνει ο Δήμος Θάσου. Θα χρησιμοποιηθεί από την πολιτική προστασία. Εκδήλωση με θέμα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική 2028-2034 διοργανώνουν την 3η 21 Ιουλίου το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας με στόχο τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hi everyone, this is Rosé.
5: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 16 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Will.i.am, Τρενάκρια με Αλεξάνδρα Στάν και Πινάου. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Peggy Goo και Ara Stars στο Woman.

Πριν από μερικά καλοκαίρια η Peggy Goo είχε κάνει τεράστια επιτυχία με το It Goes Na Na Na. Τώρα επιστρέφει με την Ira Star στα φωνητικά και το Woman, το οποίο βέβαια δεν νομίζω να έχει την ίδια τύχη. Και πάει τώρα στον Will I Am και το νέο του σίγκλ μετά το East LA, το οποίο ακούγεται σαν να παραμένει κοντά στα πρώτα του βήματα και τις αναφορές που τον διαμόρφωσαν πριν κυριαρχήσει στην παγκόσμια pop σκηνή. Στο Sick and Foos συνεργάζεται με τους Lil Mr. E και Toxica, οι οποίοι εκπροσωπούν τη νέα underground digital rap σκηνή για ένα τραγούδι που μεταφέρει τις ρίζες του από το ανατολικό LA σε ένα φωτεινό γεμάτο μπάσα εορτασμό της κουλτούρας των Chicano. Και για εσάς που δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Chicanos, να σας πω ότι είναι οι άνθρωποι με καταγωγή από το Μεξικό που ζουν στην Αμερική. Πρώτη νέα κυκλοφορία για τον Will.i.am έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Ήταν η Μωράντι με το Miss Kali, Hallelujah, και δεν πέρασε πολύ καιρό από τότε που σας παρουσίασα το νέο τραγούδι από τους Τρενάκρια, αλλά και από την Αλεξάνδρα Σταν. Το Dance Project από την Ιταλία και η star του Mr. Saxo Beat ενώνονται τώρα και κυκλοφορούν το We Are Free. Το track αναμένεται να γίνει επιτυχία και αυτό θα το καταλάβετε από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα. Ο λόγος είναι η πασίγνωστη μελωδία που είναι βασισμένο. Το επερχόμενο hit έχει sample από το Small Town Boy, τον Bronski Beat του 1984. Νέα συνεργασία, νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we are Trinacria and you are

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον Hugel και την Ultra Nate, Moving to the Sun. Και πάω τώρα στους P-Now, οι οποίοι ξεκίνησαν να δουλεύουν το chemistry στο παλιό διαμέρισμα της Marilyn Monroe στο Los Angeles. Ο Nick Littlemore, μέλος του συγκροτήματος αλλά και των Empire of the Sun, είχε την ιδέα να ηχογραφήσουν δύο από τα αγαπημένα του τραγούδια μαζί, το κόμμα των Interactive και το Vitamin C των Can. Δεν πέρασαν πολλοί μήνες μέχρι να βρει τον Masterpiece έναν ανερχόμενο καλλιτέχνη από την Αγγλία. Ταξίδεψε λοιπόν στο Λονδίνο, όπου το συνάντησε στις 3 το πρωί σε μια πόλη που ονομάζεται Peng. Ο Masterpiece δεν είναι τυχαίο όνομα. Στις αρχές του 2024 κέρδισε το περίφημο βραβείο Rising Star στα Brit Awards, εξαργυρώνοντας τον τόρο που είχε κάνει με το ντεμπούτο του άλμπουμ How to Turn a Town Red. Η συμμετοχή του στο Chemistry αναμένεται να το σπρώξει ακόμη περισσότερο στα παγκόσμια charts. Νέα συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, I'm Peter.
2: And I'm Nick, and we're Peniel, and we want to share with you our new singles.

και My Madonna στο New Music Show από τα αγαπημένα μου αυτό το καλοκαίρι και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005 όταν το Lonely του Akon ήταν το δεύτερο single από το debut του album Trouble. Το χαρακτηριστικό στοιχείο του τραγουδιού είναι το ψηλό ενότητες hook. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως Chipmunk Soul, ένα στυλ παραγωγής που έγινε δημοφιλές στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο star της R&B πήρε το κλασικό hit Mr. Lonely του Bobby Vinton από το 1964, επιτάχυνε τον ήχο και ανέβασε τον τόνο. Όταν κυκλοφόρησε ανέβηκε στο νούμερο 1 σε διάφορες χώρες όπως Αγγλία και Γερμανία, όπου στην τελευταία έμεινε στην πρώτη θέση για 8 εβδομάδες. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το νούμερο 4. Το βίντεο κλιπ, το οποίο εκτόξευσε περαιτέρω τη δημοτικότητα του τραγουδιού, έδειχνε τη νεαρή Kat Graham ως το ερωτικό ενδιαφέρον του Akon πολύ πριν εκείνη γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό, πρωταγωνιστώντας ως Bonnie Bennett στο The Vampire Diaries. Το Lonely λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια. Yeah.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Μια ακόμα θλιβερή